0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
8: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
7: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Θα με πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, το καλό που σου θέλω.
1: Μπορεί να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με ΑΠ 92,9.

0: τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
4: Αλήθεια.
3: Δεν δουλεύει, πήρε λεγαζί.
4: Αλήθεια.
3: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
4: Αλήθεια.
3: Ναι, βαρέθηκα τα

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
3: Στο σπίτι με μόνη.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τηλέφωνο μου. Λέω το καημό μου κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Πρωινό που σε ανεβάζει. Αφ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κύριε Προϊστάμενε.
13: Η καινούργια είσαι εσύ?
12: Ναι.
13: Παρακαλώ.
12: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
14: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
16: Τροπή σου.
15: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Νούμερο 4. Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα. Νούμερο 3.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Φέρης Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Wake App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια
2: από αυτούς
1: που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρε πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: αγκαλιές. Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Χοπ, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα?
9: Αιώνες τώρα. Βαρέθηκα.
8: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
9: Αιώνιο νερό, Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
8: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει?
10: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Είναι σαν άνθρωποι τι κάνετε, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και είμαστε εδώ από το πρωί 8.11 στον Up 92.9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απέναντί μου καλή περίοδο τη Μαρία Μακραγή.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα.
0: Έχουμε παρέα, είμαστε μόνοι μας.
1: Έχουμε μαζί μας Mobistore.
0: Φιλοσοφίες.
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Και κουτάλα.
1: Μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή σας περιμένουμε στο Instagram, στο Facebook, στο κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου, βέρα αδερφέ. Απλά γράφεις Up 92.9 και μας πετυχαίνεις και μας ακούς και όπου και αν είσαι, σε όποιο μήκος ή πλάτος αυτής της υδρογείου σφαιρός, στο www.929.gr. Πώς ξυπνήσατε σήμερα?
1: Τέλεια! Ηλιόλουστη μέρα, Παρασκευούλα, τι καλύτερο!
0: Θα σου πω αμέσως μετά.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Παρασκευή σήμερα τη φάγαμε τη βδομάδα και επίσης 3 Ιουλίου και θα έλεγε η μάνα μου φάγαμε τον Ιούλιο. Αυτό με το που πάει 3-4 τέλειωσε ο μήνα. Τέλεια, δεν προλαβαίνουμε τίποτα.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μπήκαμε στα καρκινάκια, ε.
0: Τι εννοείς, δεν είμαστε από πριν.
1: Είμαστε. Αχ, τα χάνω λίγο. Απλά έχω συνδυάσει τον Ιούλιο με το καρκινάκι.
0: Τον καλύτερο άνθρωπο να ρωτήσει για ζώδια.
1: Είναι από τα πιο ευαίσθητα ζώδια.
0: Σταμάτα, θα κλάψω.
1: Γιατί είσαι καρκίνο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: πότε έχει τη γενέθλια.
0: 25 Ιουλίου.
1: Αν δεν περάσανε, τα είπαμε.
0: Αφού σε κέρασα και. Πόπο, τι αχάριστη.
1: Εντάξει. Έχει δίκιο.
0: Σε κέρατησε και
1: κάτι. Και καφέ και.
0: Και δύο πράγματα.
1: Πώς το λένε, από σένα το έμαθα αυτό, δεν το είχα ξαναφάει. Αυτό το δανέζικο, το... Πώς το λένε, Βαγγέλη, βοήθησέ με.
0: Έχω shorter memory loss, ας πούμε. Κάτι, πάντως, να γραφτείς πρακτικά ότι εγώ κέρασα, εντάξει, δεν είμαι από αυτούς.
1: Όχι, είναι γενναιόδωρο το παιδί μας.
0: Δύο πράγματα, για την γιορτή βγάλαμε. Μέχρι του χρόνου, το Μάρτιο, είμαστε εντάξει, είμαστε κομπλέ.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Αυτό.
1: Τέτοιος είσαι. Λοιπόν, να μην παραλείψουμε, φυσικά, να μην παραλείψουμε να πούμε χρόνια πολλά και στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη και στη Ζουμπουλία. Γιατί ξέρεις εσύ ότι ο Ιάκυνθος και το Ζουμπούλη είναι το ίδιο λουλούδι?
0: Τώρα το ξέρω. Τώρα το ξέρω, γιατί σε αυτή την εκπομπή μαθαίνουμε πράγματα. Δεν είμαστε μόνο διασκεδαστικοί και ψυχαγωγικοί, είμαστε και διδακτικοί. Συγγνώμη.
1: Anyway, το ξέρεις ότι υπάρχει ένα πολύ όμορφο εκκλησάκι του Αγίου Ιακύνθου στα Νόγια?
0: Κάτι ξέρω, αλλά για χάρη της εκπομπής θα πω. Α, για παίρνω.
1: Και διοργανώνουν και τα ξακουστά Ιακύνθια κάθε χρόνο.
0: Τώρα.
1: Που κρατάνε 3 μέρες με διάφορες εκδηλώσεις και τα σχετικά.
0: Είναι πάνω λίγο πριν το οροπέδιο.
1: Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Στην τύχη τα λέω τώρα.
1: Όχι, περίμενε. Για να ανέβεις, να πας Ανόγια, περνάς από το εκκλησάκι. Δηλαδή
0: ναι,
1: το βλέπεις στο δεξί σου, στο αριστερό σου.
0: Είναι πως πηγαίνεις αριστερά.
1: Ναι, Βαγγέλη.
0: Στην τύχη όλα. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα.
1: Α, ναι, τότε. Όταν θες να αποσπάσεις πληροφορία.
0: Είναι ενδιαφέρον. Από γενέθλια σήμερα έχουμε τίποτα αξιόλογο με μια γρήγορη ματιά. Το πιο σημαντικό που έχω βρει είναι ότι σαν σήμερα το 62 ο άνθρωπος είναι μεγάλος. Γεννιέται ο Τόμ Κρούζ. Ο άνθρωπος που δεν γυρνάει.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή το 62 είναι. Είναι 62. Πόσο είναι. Ω Θεέ μου.
1: Είναι γύρω στα 60 να είναι 65.
0: Ανέβα, είναι 64.
1: 64, εντάξει, μια χαρά.
0: Τι μια χαρά, γιατί φαίνεται 23.
1: Μια χαρά ηλικία. Τι να κάνουμε, ο άνθρωπος ανανεώνεται.
0: Αν πάρει τον Τόμ Κρούζ
1: τώρα. Περνάει καλά.
0: Και τον Τόμ Κρούζ από το Top Gun που ήταν, ξέρω εγώ, 30 χρόνια, μπορεί και λιγότερο. Είναι το ίδιο άτομο. Όντως είναι το ίδιο άτομο, ενώ είναι η ίδια φάτσα.
1: Ναι, και ο Τόμ Κρούζ είναι ένας αξιόλογος ηθοποιός. Δηλαδή, δεν θα πω ότι δεν τον λυπάμαι κιόλας. Αλλά του αξίζει του ανθρώπου.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Εννοείται, χρόνια του πολλά.
0: Από εκεί και πέρα, το Σουκού δεν έχουμε κάποια ενδιαφέρουσα γιορτή. Αν εξαιρέσει την Κυριακή που γιορτάζει ο Λαμπαδός.
1: Ωραία.
0: Η Λαμπαδία και η Λαμπάδα του Πάσχα, κατά πάσα πιθανότητα. Τι ονόματα είναι αυτά, Θεέ μου.
1: Και αύριο Σάββατο, που εσύ έχεις γάμο, είναι Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ.
0: Αύριο γάμο γίνεται σε ωραίο περιβόλι.
1: Εγώ έχω σήμερα.
0: Α, ναι.
1: Σε πολύ ωραίο περιβάλλον. Δεν τα λέγαμε χτες.
0: Ναι, τα λέγαμε ιδιωτικά. Τώρα πρέπει να μάθουν
1: δεν
0: και οι άνθρωποι.
1: Τι ιδιωτικά, καλέ, στον αέρα τα έλεγα.
0: Short term memory loss.
1: Δεν με παρακολουθείς.
0: Σε παρακολουθώ, απλά ξεχνάω εύκολα. Εσύ να μ' αγαπάς όπως και να έχει.
1: Άσχετο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εξηγήστε μου εσείς αν είστε χριστιανοί και βαφτισμένοι αυτό που συνέβη μόλις τώρα. Τσεκάρουμε μία τον καιρό να σας ενημερώσουμε το σουκού πώς θα πάει, πού θα πάτε να πλατσουρίσετε και όλα αυτά. Λοιπόν, και γκρινιάζει η κυρία Μακράγια από εδώ, λέει: Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, Κυριακή που θέλω να πάω θάλασσα, πέφτει η θερμοκρασία. Λέω, θα κάποιο παγετό, θα έρθει κάτι, θα βγουν τα μαμούθ. Και μπαίνω και βλέπω, ναι, από 37 που θα είναι σήμερα αύριο, θα πάει 33. Χειμώνας έρχεται. Καλυφθείτε, βρείτε τα πανωφόρια σας. Μία πατατούκα να. Είσαι σοβαρή.
1: Δεν μπορώ να εκφραστώ πια έτσι όπως τα λέει.
0: Μια χαρά μπορεί να εκφραστεί, απλά εγώ σε εκθέτω.
1: Τα πάρτι σου λιώνω.
0: Σταμάτα, πάω ψεσάτηρε που γιορτάζει τη Δευτέρα. Λοιπόν, πες μας σήμερα, πες μας το σουκουτικάνι και μετά συνεχίζει ότι τη χλεύει απέναντι στο πρόσωπό σου.
1: Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, είμαι λίγο υπερβολική.
0: Έλα.
1: Εντάξει. Αλλά βλέποντας ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι και 35 βαθμούς από σήμερα και αύριο και βλέποντας μετά ότι την Κυριακή πάει 30, λίγο αγχώνομαι, ρε παιδί μου. Λέω, δες πάλι πώς τα φέρνει η ζωή, η τύχη, η μοίρα και τα σχετικά και την Κυριακή που θέλουμε να πάμε θάλασσα.
0: Φέρνει μόνο 30 βαθμοί. Ξεπήγαινε και αν έχει ο άνθρωπος στην παραλία έτσι. Α, με τρελάνει αυτή, Θεέ μου.
1: Και πώς μου το είπες, πάρε λέει ένα παλτουδάκι.
0: Πάρε κάτι, μια σαλοπέτα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, κάτι να μην κρυώσεις, να πουντιάσεις με τους 30 βαθμούς. Τι ακούω εδώ πέρα. Και σε ποια παραλία συχνάζεις, Μαρία, αν επιτρέπετε?
1: Δεν συχνάζω. Εγώ, ειδικά τις Κυριακές, θέλω να ανακαλύπτω καινούργια μέρη.
0: Εγώ έχω ένα μέρος.
1: Αλλά ήξερα που το πας, απλά ήθελα να μου το δώσεις εσύ.
0: Πάρτο. Πάμε διαφήμιση. Riviera Beach Bar Restaurant. Δικό σου.
1: Λοιπόν, Riviera Beach Bar Restaurant, λοιπόν, στον Καρτερό, δίπλα στη θάλασσα, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Ηρακλείου, μπορώ να πω πλέον, από τη στιγμή που το έχω επισκεφθεί αρκετές φορές. Μπορείς να βρεις εκεί premium γεύσεις, ροσερά κοκτέιλ, μια μοναδική θέα σε αυτό το γαλάζιο, το υπέροχο που είμαστε τυχεροί που το ζούμε.
0: Επομένως και δίπλα. Πα και βλέπει, είναι και η Ντία ακόμα ή την πήρανε. Εκεί είναι η Ντία, μια χαρά. Έχω άγχος να ξυπνήσω μια μέρα και λυπητή απέναντι, να ξέρεις.
1: Είναι ιδανικός προορισμός για καφέ, φαγητό, ποτό και διάφορες καλοκαιρινές εξόδους, καθώς είναι από το πρωί έως και το βράδυ. Να πούμε ότι αναλαμβάνει κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή περίσταση που μπορείτε.
0: Ένα γενέθλιο βράδυ, μια ονομαστική γιορτή.
1: Φυσικά, μια γιορτή.
0: Μια ανανέωση όρκων αγάπης.
1: Μια γιορτή προσωπικού, θα έλεγα, κάποια εταιρεία, κάτι. Μπορείτε να το πείτε.
0: Τα γενέθλια της γιαγιάς σας.
1: Γιατί όχι. Και φυσικά διοργανώνουν διάφορα live που θα τα ανακοινώνουμε και εμείς σιγά σιγά. Όπως την Κυριακή, από ό,τι είδα πάλι, θα είναι τα δικά μας τα παιδιά, η Μαρία Λουλακάκη με το Γιάννη τον Καράμαλη.
0: Είμαστε ο και πάμε χέρι-χέρι. Τι κάνουμε. That's the whole point. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσω στη Μαρία τι πρέπει να φορέσει στους 30 βαθμούς. Σκούφο, γάντια, κάποιο ισοθερμικό και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
8: Γιατί χειμερινό?
7: Γιατί είχε ένα τζάκι, λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
8: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς για
7: όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
8: Πιάσει νευρικό.
7: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
8: Γέλιο, για... το καλό που σου θέλω.
7: Ωραία, πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
6: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
12: Κουτάλα.
11: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
12: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
11: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
12: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
11: Όσο θέλεις?
12: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
11: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
12: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
13: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
14: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
15: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
16: Πάλι κρύο το νερό.
17: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
16: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
17: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
16: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
17: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
0: Πρωινό που σε ανεβάζει. Απ 92,9.

0: βγήκαμε.
1: Και ακούσαμε Αναστασία μόλις.
0: Ανάσταση θα κάνουμε εδώ πέρα. Και αφού λύσαμε τα θέματα του καιρού, 6931-929-929 το Viber του A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Το θυμόμαστε, 6931-929-929, γιατί τώρα, επειδή νιώθω, πώς το λένε, απλοχέρης, ανοιχτοχέρης και απλοστράκιας.
1: Το κρατάω.
0: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό.
1: Αυτούς που απλώνουν τα ρούχα.
0: Αυτό. Θέλω να δώσω κάτι στον κόσμο. Θέλω να δώσω κάτι πίσω από την αγάπη.
1: Δώσ'
0: που...
1: τα όλα.
0: Όχι, θα δώσω όμως μια πρόσκληση.
1: Δώσ' τα όλα, έτσι, μπράβο. It's game time. Έλα να
0: παίξουμε. Μαρία, είναι η ώρα που θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για το Τεχνόπολης για την ταινία της επιλογής του εκάστοτε ακροατή που θα κερδίσει.
1: Τι γιονοδορία.
0: Θα δώσουμε δύο σήμερα.
1: Πάντως ανοιχτοχέρης, έτσι.
0: Τέτοιος είμαι.
1: Τέτοιος.
0: Έδωσε και ένα δύο πράγματα στη γενέθλιά μου. Ένα καφέ και κάτι άλλο.
1: Μετρά και για τη γιορτή, είπες πρωτύτερα. Για
0: οτιδήποτε,
1: άκουσε,
0: παιδί,
1: παιδί μου.
0: Για αύριο θα φέρω τσίχλα να βγάλω όλη τη
1: για χρονιά. Όποιον άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο, το ύψωσε και αυτά, να ξέρει δηλαδή.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Αυτά... Ότι αν σου πει χρόνια πολλά, να σου πει έτσι γεμάτο, γιατί θα ισχύει και για τις δύο. Και για την ονομαστική γιορτή και για τα γενέθλια.
0: Θα βρω και κάτι άλλο.
1: Ένα θα λάβει.
0: Την αποφύτησή μου όταν απολύθηκα από το στρατό, δεν ξέρω τι. Ένα κουτί τσίχλες.
1: Πήγες λοιπόν, και στρατό.
0: Φυσικά. Σου φέρνω τα πέντε. Όχι, δεν είμαι.
1: Όχι, προφανώς.
0: Λοιπόν, δεδομένου ότι γιορτάζει Ζουμπουλία σήμερα.
1: Ωραία.
0: Και δεδομένου ότι έχουμε παίξει άπειρες φορές αποσπάσματα από το παραπέντε.
1: Α.
0: Εντάξει.
1: Που δεν έχουμε δει καθόλου.
0: Και δεδομένου ότι τώρα κάθομαι εγώ από εδώ, θα το κάνω πολύ πιο δύσκολο.
1: Yes.
0: Λοιπόν, γιατί θέλουμε πραγματικούς συνεφίλ και επειδή έχουμε πει άπειρες φορές ότι αυτή η εκπομπή είναι εκπομπή υψηλού επίπεδου. Παραπέντε, Κωνσταντίνου και Ελένης, δύο ξέχει. Όχι, λοιπόν. Εάν όντως αξίζεται να πάτε να δείτε σινεμά, πείτε μου από πού είναι αυτό εδώ το πασίγνωστο απόσπασμα. Frankly, my dear, I don't give a damn. Ό,τι της είπε. Λοιπόν, αποκλείεται να μην γνωρίζετε αν είστε μιας, αν είστε 12 χρονών και αν όντως αγαπάτε το σινεμά και δεν πάτε μόνο για το popcorn. Αποκλείται να μην ξέρετε από πού είναι αυτό εδώ. Επειδή είμαι καλός, θα το παίξουμε άλλη μια φορά. Μπορεί να μην είστε έτοιμοι. 6931-929-929. Ο πιο γρήγορος παίρνει μια διπλή πρόσκληση για το Τεχνόπολης. Frankly, my dear, I don't give a damn. Περιμένουμε μηνύματα και ελάτε να πάρετε πλούσια δώρα.

0: πάστα.
1: Και ξέρεις τι πάει πάρα πολύ με ένα κρύο νερό αυτή τη μέρα?
2: Ξέρω τι θα πεις.
1: Πάει πάρα πολύ ένα καφεδάκι. Και ξέρεις τι πάει με ένα καφεδάκι?
2: Ναι,
1: μία μπουγάτσα. Ξέρεις πάει με μία μπουγάτσα? Άλλη μία μπουγάτσα. Μήνυμο μου δύο μπουγάτσα ένα άτομο.
2: Βαγγέλη, σήμερα μιλάμε πολύ για νοδωρία όμως.
1: Να από την τσέπη μου τα βάζω. Πάρτε μπουγάτσες, πάρτε μπουγάτσες. Αλλά πού να πάμε, Μαρία, φάμε μια μπουγάτσα?
2: Εννοείται, όταν μιλάμε για μπουγάτσα και είμαστε στο Ηράκλειο Κρήτης, φυσικά το μυαλό μας πάει κατευθείαν φιλοσοφίες.
1: Ευχαριστώ.
2: Πλατεία λιονταριών. Έτσι με ηρεμία, με πάντα έχει δροσούλα εκεί πέρα. Ακόμα και το ότι
1: όταν
2: το καύσωνα να έχει
1: πάρει. Ηρεμία στα λιοντάρια, πώς ακριβώς το εννοείς? Τι ώρα?
2: Συγγνώμη, ρε φίλε. Εντάξει, μπορείς να πας και 6 ώρα το πρωί.
1: Αυτό
2: νομίζω
1: δεν
2: οι άνθρωποι θα είναι εκεί, θα κάνουν μπουγάτσες.
1: Εκεί θα είναι.
2: Συγγνώμη, κάθεσαι στα λιοντάρια. Ναι, okay, είναι ο πιο πολυσύγνωστος δρόμος, το δέχομαι. Αλλά κοιτάζοντας απέναντι το συντριβάνι, ρε παιδί μου, δεν σου αποφύγει.
1: Βρε, ναι, θα περάσει η λατέρνα, θα περάσει το παιδάκι με την Περλέγη, θα περάσει ο άλλος με το ηχείο.
2: Ωραία, εγώ την έχω την ηρεμία όποια ώρα και να πάω.
1: Εγώ
2: εκεί. Και το στηρίζω αυτό. Και μπορώ να σου το αποδείξω. Θα σε πάω για μπουγάτσα.
1: Εάν είστε κάποιος οριλάς, στείλτε ένα μήνυμα, γιατί η Μαρία σίγουρα χρειάζεται ραντεβού μαζί σας. Θα δει λίγο τα αυτά, γιατί μάλλον κάτι δεν ακούει. Κάποιες συχνότητες δεν πιάνει. Οκ, πού άλλο θα βρούμε φιλοσοφίες, Μαρία?
2: Λοιπόν, στο Sport Point, στη Φιλοθεή Καστρινογιαννάκη 1. Φυσικά μέσω φαγητού εφαρμογών, ξέρετε εσείς, ξέρετε.
1: Ναι, ναι.
2: Και μέσω φιλοσοφίες.gr, και αν έχετε και 10% έκπτωση, το αγαπημένο του Βαγγέλη.
1: Ωραία, στο κέρδος είστε. Και τι θέλετε, κλασική μπουγάτσα με τύρι, φάτε. Κλασική μπουγάτσα με κρέμα, φάτε και αυτή. Θέλετε πιο γκουρ με διές, ας πούμε, όπως με σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα? Τσιμπήστε μία. Θέλετε με φιλό χαρουπιού, φεταλιά ντομάτα και ρίγανη? Το έχουμε.
2: Μένω τη σκάλια.
1: Αυτό.
2: Μου λείπει. Κάλια φυλάκια.
1: Θέλετε μιλοπιτούλα φάση, δηλαδή μπουγάτσα μίλου με πραγματικά λατσμένη καραμέλα και κράμπλ, και από αυτό λείπει, έχουμε.
2: Το σκέφτηκε. Ωραία συνταγή αυτή.
1: Μιλάμε τρομερό. Ναι. Άμα τη φά, θα την ξαναφά.
2: Και φυσικά να πούμε ότι έχουν και πάρα πολλέ άλλε επιλογέ οι άνθρωποι.
1: Ναι,
2: έχουν,
1: ναι, ναι,
2: πρωινά, έχουν διάφορα
1: ωραία. Εμεί μιλάμε για τα best seller. Τα λουκουμάδε, τα πάντα.
2: Ναι,
1: ό,τι...
2: λουκουμάδε, τι υπεροτύπω.
1: Λοιπόν,
2: το ξέρεις ότι μπορείς να με δηλητηριάσεις με λουκουμάδες, ντόνατ και όλα αυτά τα σχετικά, έτσι.
1: Μια και το ανέφερες, πω τι πάσαμε εδώ. Σαν σήμερα, το 1963, 89 άτομα δηλητηριάζονται από κόλυβα στο χωριό Χήμαρο Σερών. Αυτό έχει γίνει, το είδα σαν σήμερα.
2: Γι' αυτό δεν τρώω κόλυβα.
1: Αυτό,
2: ποτέ.
1: Αυτό. Μακριά από εμάς.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το σινεμά το βολέψαμε, σας στείλαμε να πάτε να διαχεδάσετε χωρίς κανένα βάρος στην τσέπη σας και στο οικογενειακό σας εισόδημα.
1: Αλλά στη δική σου.
0: Σαν
1: να το λες έτσι όμως είναι.
0: Για σας δουλεύουμε εδώ πέρα. Έχω ξεκινήσει, δεν έχω να ταΐσω τα παιδιά μου και αναγκάζομαι για να προκειμένου οι άνθρωποι να διαχειριζόμαστε δωρεάν τα παιδιά μου μένουν νηστικά.
1: Τα δικά σου τα παιδιά μένουν νηστικά.
0: Ναι.
1: Κανόνισε, μην κάνω κανένα ντου.
0: Δεν ακούς και πολύ τραγικό. Το ευτυχές είναι ότι δεν έχω παιδιά. Αν είχα όμως θα πεινούσαν προκειμένου οι άνθρωποι εδώ πέρα του ΑΠΡΑ 92,9 το αντίχρονο που σου ανεβάζει να πάρουν να διαχειριζόμαστε δωρεάν χωρίς επιβάρυνση στην τσέπη του.
1: Εγώ τη γάτα εννοούσα.
0: Αυτό
1: που την έχεις τα παιδί σου.
0: Σαν το βόδι έχει γίνει αυτό. Μια διατούλα δεν του κάνει καθόλου κακό, η αλήθεια είναι, αλλά τέλος πάντων, ας είναι. Καλημέρα, Τίτο, αν μας ακούς. Επίσης, πώς μας ακούς. Δεν είσαι ραδιόφωνο και αντίχειρες. Δύο βασικά πράγματα για να μας ακούσεις. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ να στείλω πολλά πολλά φιλάκια στη φίλη μου την Αρχοντία που μας ακούει από το αυτοκίνητο και στη φίλη μου την Αλμπένα που μας ακούει από τον εργασιακό της χώρο.
0: Oh.
1: Σχετικά με τον αρελαργολόγο που το πατώ.

0: Είναι 6 του μήνα, γι' αυτό βιαστείτε. Παιδιά, εγώ θα είμαι εκεί, το τονίζω.
1: Όντως, δεν γίνεται. Τονίζει όσο δεν πάει.
0: Έχω αποθυμένο να δω το Φέρι σε μια συναυλία, κάτι. Φυσικά τον έχω συναστραφεί τον άνθρωπο και έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ ευγενικό.
1: Την προσωπική σου εμπειρία με το, με το φίλο μου τον Θόδωρα.
0: Είναι πάρα
1: γιατί εμείς το λέμε Θόδωρα, εμείς κολλητή.
0: Είναι ευγενέστατο παιδί μου. Ρε. Είναι αν μπορείτε, αν σας είναι εύκολο. Σας ευχαριστώ για τον κόπο σας. Είναι πολύ
1: και καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Θόδωρη. Είτε ο. Ή Θόδο. Γενικά το λέμε με διάφορα ονόματα.
0: Θόδωρο, βρε.
1: Εμείς τώρα οι φίλοι. Πού σε ρεβαγγέλα. Λέρετε, ηρέμησε.
0: Επίσης, θα ήθελα πάρα πολύ να μείνει συντονισμένος. Όχι εσύ, ο φίλος ακροατής που μας ακούει.
1: Εγώ να μείνω. Απολύθηκα.
0: Είδα λίγο το Φρίδι να σηκώνεται. Γι' αυτό δεν απευθύνομαι σε εσένα, θέλω να πω.
1: Γίνομαι η απολογία.
0: Αλλά ακούμε και εσύ, αν αρρωστήσω, ρε παιδί μου, χτυπά ξύλο να τα λες.
1: Όχι, μην αρρωστήσει.
0: Λοιπόν, αναμένουμε Γιώργο Σαμπάνη, 17. Του μήνα.
1: Δεν με αγαπούσες.
0: Και αυτό.
1: Ένα αγαπημένο τραγούδι.
0: Και 20 του μήνα. Έλα, φέρτο.
1: Όχι, όχι.
0: Φέρτο.
1: Άκου φέρτο. Τώρα, θα το δέσουμε. Φέρι. Δεν πάει. Ήθελα να κάνω να τα δέσω όλα μαζί. Τέλος πάντων, έχουμε όλα τα καλό Θεό. Έχουμε όλα τα γούστα. Φέρι θες, σαμπάνι θες, ναι, αγκύλα θες.
0: Α, το φέρες, εντάξει. Αγχώθηκα.
1: Πες το μου. Πότε είναι ο Αγγίλας?
0: 20 μηνός.
1: Και εδώ πέρα στον 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, θα μάθετε τι και πώς και πώς θα πάρετε προσκλήσεις και πώς θα περάσετε όμορφα και πώς θα διασκεδάσετε σαν να μην υπάρχει αύριο. Αλλά υπάρχει αύριο. Και μιλώντας για Φέρι, τι λες να ακούσουμε τώρα?
0: Να ακούσουμε ένα 24 ώρες.
1: Ναι, γιατί 24 ώρες είναι το αύριο. Είδες πως δένουν όλα στο τέλος. Δεν ξέρω καν πως το κάνω αυτό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: πρόταση για σήμερα, αύριο, παραμεθαύριο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ανοίγει αναψυκτήριο στα τείχη.
0: Πότε?
1: 2. Ανοίγει το ένα σήμερα κοντά πάνω από τη καινούρια πόρτα.
0: Έχουμε εγγένεια σήμερα.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάνω να ψυχθώ.
1: Και αύριο θα ανοίξει πάνω από τη Χανιόπορτα. Και μόλις έμαθα ότι η Χανιόπορτα λέγεται Πύλη Παντοκράτορα.
0: Ναι, βέβαια. Το ξέρεις εσύ. Πύλη ή Προμαχώνος.
1: Ο παλιός Ηρακλειώτης.
0: Ναι, κανονικά θα μου λες, βέβαια, αφού ήσουν εκεί πέρα, θα τη χτίσανε και την εγγενιάσανε και άλλα τέτοια. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε και μια καλημέρα και στην Καλλιό που μας ακούει, Άνε λοιπόν, και στη Χρύσα, η οποία έστειλε το καλύτερο μήνυμα που έχει σταλεί ποτέ από άνθρωπο, το οποίο λέει ότι τα κόλυβα είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο.
1: Να τα τρώτε.
0: Να μαζευτούμε να πάτε. Καλημέρα σε όλους που μας ακούνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε μία Δανάη και επιστρέφουμε για να δούμε τι θα κάνουμε το σουκού με πάθος και τρέλα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, κυρία Μακράκη, εσείς ους άνθρωπος του πνεύματος και των τεχνών και των γραμμάτων.
1: Μα τι ωραία που τα λες.
0: Μα ο άνθρωπος είναι επιστήμονας. τι έχετε να προτείνετε για σήμερα, αύριο και γενικά το σουκού, πώς θα περάσουμε εμείς
1: το. Να γεμίσεις το πρόγραμμά
0: ναι,
1: σου, λοιπόν, εάν θέλεις, εσύ που με ασακούς, μπορείς, αν έχεις και παιδί, είναι μια ωραία λύση να πας σήμερα το βράδυ στις 8.30 στο κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Υπάρχει μια παιδική θεατρική παράσταση. Ο μαγικός κόσμος της Παραμυθούπολης από το θέατρο Δελφινάκη που περιοδεύει στην Κρήτη αυτό το διάστημα. Οπότε σήμερα εμφανίζεται στην πόλη μας. Βλέπω εδώ πέρα Πινόκιο, βλέπω. Ποια πριγκίπισσα είναι αυτή, να δεις.
0: Η Σίση. Μήπως είναι η πριγκίπισσα Σοφία.
1: Πριγκίπισσα Σοφία. Δεν ξέρω αν υπάρχει στη Disneyland.
0: Όχι, αλλά υπήρχε στους Γλίξμπουργκ.
1: Ποια είναι αυτή με το μόβι φόρεμα. Να, τη Μαρινούλα να είχα εδώ τώρα θα μας το έλεγε. Anyway,
0: δεν μπορώ και
1: παρακάτω.
0: Να δω, αλλιώς στην τύχη θα πω φόρεμα.
1: Επίσης,
0: κάτσε να δω.
1: Πιο κάτω, πιο κάτω, αν είσαι λάτρης του θερινού σινεμά, προβάλλεται μία ταινία στις 9.30 στην πύλη Βιθλέμ. Μια ταινία από τη Βαρκελόνη.
0: Να δώσουμε συγχαρητήρια στο Δήμο Ηρακλήτη. Εδώ πέρα μόνο τα κακά λέμε πολλές φορές. Αλλά στην πύλη Βιθλέμ λειτουργεί ένα πολύ αξιόλογο θερινό σινεμά.
1: Ναι,
0: με πολύ αξιόλογες ταινίες.
1: Έλα, δεν λέμε μόνο αρνητικά. Χτες απλά είπαμε να πούμε κάτι το οποίο είναι για την ασφάλεια.
0: Μιλάω για μένα. Εγώ μόνο κράζω. Αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Όχι ακριβώς, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει, να λέμε τα καλά, λέμε και τα καλά όμως.
1: Εντάξει, αλλά τότε αναφέραμε χτες κάτι για τις διαβάσεις. Όχι, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το σχολιάζουμε αρκετοί και πολύ. Μπας και επιληθεί.
0: Ωραία, και τώρα έτσι. Σχολιάσαμε για το τέτοιο. Για το θερινό σήμα. Λοιπόν, εδώ πέρα η Χρύσα φρόντισε άμεσα να μας ενημερώσει ότι. Δεν είχα αυτό στο μυαλό μου, Χρύσα, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έστειλε μια πριγκίπισσα Σοφία με μόβ φόρεμα, αλλά ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είχα στο μυαλό μου.
1: Φοβάμαι.
0: Όχι, όλα καλά. Καλημέρα, Χρύσα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Χρύσα και από εμένα. Να πούμε και για αύριο Σάββατο.
0: Σάββατο. Έχουμε, ναι.
1: Φυσικά, εννοείται, θα σας στείλω στο χωριό μου που παίζει το συγκρότημα του Νοδαράκη.
0: Μα τι φάβε, παίρνεις ποσοστά.
1: Όχι, δεν παίρνω ποσοστά, ρε φίλε, αλλά είμαι τόσο περήφανη για τον τόπο καταγωγής μου. Αυτή τη φορά δεν θα σας στείλω στην Επισκοπή, μην μπερδευτείτε, θα σας στείλω στη Γαλήφα. Να πάτε εσείς, γιατί εγώ έχω παράσταση στο Χώνος Μιλοποτάμου, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα.
0: Okay.
1: Είναι μια εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Αυτό που κάνω εγώ είναι αφιερωμένη στη μνήμη του νικήστρατου. Ξέρουμε όλοι το γεγονός. Εντάξει, εγώ θα στείλω. Μια θετική ενέργεια, το μόνο που μπορώ να κάνω στην οικογένειά του και καλή δύναμη. Κατά τα άλλα, στο χωριό γίνεται γλέντι. Να πάτε εσείς, γιατί εγώ δεν μπορώ να παρευρεθώ, ρε παιδιά, να στηρίξω. Οπότε στηρίξτε εσείς για εμένα.
0: Στηρίξτε την τοπική οικονομία.
1: Ελάτε τώρα. Τι κατάλληλο τώρα να πηγαίνεις σε γλέντια τώρα το καλοκαίρι.
0: Ξέρω γιατί το κάνεις. Σίγουρα έχεις πρίκα εκεί πέρα, έχεις περιουσία. Όσο πηγαίνει κόσμος, ανεβαίνει η αξία της γης. Και απλά μέσω του ραδιοφώνου και καλώντας τον κόσμο να συμμετέχει στα διάφορα event, αυξάνεις την περιουσία σου.
1: Άσε με, δεν θέλω εγώ περιουσία.
0: Τι master plan.
1: Δεν βλέπεις τραβάνε οι άνθρωποι με τα κτηματολόγια.
0: Τι master plan
1: ήταν
0: αυτό.
1: Αφήστε με ήσυχη.
0: Μήπως σε μια ιδιοφυΐα οικονομικού χαρακτήρα.
1: Και την Κυριακή. Βλέπω κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα. Βλέπω δίπλα από το χωριό μου, αλλά.
0: Εντελώς τυχαίο.
1: Τυχαία.
0: Λοιπόν, αυτή η ενότητα ονομάζεται γεγονότα της Επισκοπής. Μόνο.
1: Στα σγουροκεφάλι. Αυτή τη φορά.
0: Σύμπτωση, ναι.
1: Βλέπω ότι γίνεται μία μουσική βραδιά με την ορχήστρα Αμαία, ονόματι Σύνθεση Ζωής, με θέμα η διαφορετικότητα συνθέτει την αρμονία. Είναι στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού, του Τρίτου Φεστιβάλ του Δήμου Χερσονήσου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ από τώρα δεσμεύομαι.
1: Λογικά στο δημοτικό σχολείο. Ναι, στον προάβλιο χώρο του δημοτικού σχολείου.
0: Και εσείς μας ακούτε, δεσμεύουμε την επόμενη εβδομάδα θα μαθαίνουμε όλα τα τεκτενόμενα της γέννηση. Όλα όμως. Δεν θα αφήσουμε τίποτα.
1: Λοιπόν,

0: Πού είχαμε μείνει?
1: Ήθελα να στείλω φιλιά πολλά στη φίλη μου την Ειρήνη την Αγγελάκη που μας ακούει από τον εργασιακό της χώρο. Επίσης θέλω να στείλω χρόνια πολλά. Όχι χρόνια πολλά.
0: Χρόνια, όχι, χρόνια πολλά.
1: Σκεφτόμουν τα γενέθλιά της αυτό το μήνα.
0: Εντάξει. Πάει κέρασμα θες, πάει κέρασμα θες.
1: Και φοβάμαι γιατί μόλις ανέβασε ένα story, χθε μου. Στη Γιώτα την Αρχοντάκη πήγαινε αυτό.
0: Είμαι, Μαρία, θα σου πω ψέματα, είμαι πολύ μπερδεμένος.
1: Και, και τα λέω όλα αυτά την ώρα που αναφέρω Γιώτα Αρχοντάκη, η οποία έχει κάνει χρόνια ραδιόφωνο, ρε.
0: Okay.
1: Η κοπέλα δεν παλεύεται σε όλο αυτό που κάνει. Είναι δημοσιογράφος, είναι τρομερό τυπάκι.
0: Εγώ θα στείλω μια καλημέρα απλά.
1: Γιατί... Ωστόσο γνωρίζεστε κάπως.
0: Όντως.
1: Θα τα βρούμε κάποια
0: Όχι,
1: στιγμή.
0: Όχι, μπράβο μας, ναι.
1: Γιώτα Αρχοντάκη, φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά,
1: γιατί... Τα γενέθλιά σου είναι αυτό το μήνα, αλλά αργούν λίγο. Αλλά το σκεφτώ.
0: Κοίταξε, επειδή έχω μπερδευτεί ποιος έχει τι και ποιος είναι που, εγώ θα πω μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο και θα συνεχίσουμε τις ζωές μας. Γιατί αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε μια εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη εδώ πέρα.
1: Ισχύει, γιατί δεν παλεύεται η κατάσταση χωρίς υποστήριξη.
0: Έχεις την παραμικρή ιδέα που θα βρούμε μια τέτοια?
1: Φυσικά, έχω να σε πάω σε υδροδυναμική Σαριδάκη που είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις γεμάτες ποιότητα.
0: Σας ακούμε,
1: θα
0: προσοχή.
1: Θα τους βρεις 62 Μαρτύρου 201. Διαφορετικά καλείς στο 2810-52-8088 ή μπαίνεις στο site υδροδυναμική.com και τα βλέπεις όλα μα όλα, γιατί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά προϊόντα από είδη υγιεινής μέχρι κάποια πράγματα για τον κήπο, μέχρι διάφορους ηλιακούς θερμοσύφωνες που δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα.
0: Εγώ θέλω ηλιακά, 20 ναι. μέτρα φύ 12 θα βρω.
1: Πάρε τηλέφωνο να ρωτήσεις.
0: Μπράβο, σωστή απάντηση.
1: Διότι δεν είμαι εγώ η εξειδικευμένη.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν είμαστε όλοι υδροδυναμικοί Σαριδάκης ή Σακιώμια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ιδιαίτερη αδυναμία έχουμε στα ηλιακά Θερμίτ, όπου μιλάμε για ελληνικής κατασκευής ηλιακούς θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας, ώστε να έχει ζεστό νερό όλο το χρόνο. Σαν το Βαγγέλη που θέλει ζεστό νερό μέσα στον τάλα του καλοκαιριού, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή.
0: Σου έχω εξηγήσει.
1: Ναι, μου έχει εξηγήσει. Αλλά δεν γίνεται.
0: Επιστημονικά μιλώντας.
1: Όμως. Υπάρχει λύση. Παρακαλώ. Στη δίνη υδροδυναμική Σαριδάκη για αυτό τον κάλο στον εγκέφαλο που έχει.
0: Ωραία, πάρε ένα Θερμίτ να βρει την υγεία σου.
1: Αυτό.
0: Να σου πω και το πιο απλό: και τα μακαρόνια τα βράζει πιο γρήγορα με το ζεστό νερό.
1: Αυτό.
0: Πες ότι δεν μπλένεσαι, παιδί μου, αυτό.
1: Καθώς είναι ιδανική και για σπίτι και για επαγγελματικό χώρο, με μεγάλη διάρκεια ζωής, αφού σου δίνει από 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει. Με κατάλαβες?
0: Απόλυτα.
1: Χάθηκες λίγο και αγχώθηκα.
0: Όχι, δεν χάθηκα. Με συνεπήρε ο ηρμός της σκέψης σου και η ευγλωτία με την οποία ανέφερες όλα αυτά που μόλις ανέφερες.
1: Μελέτησα γι' αυτό.
0: Μπράβο,
1: μελέτησα
0: μπράβο.
1: Το site των ανθρώπων και λέω, μπράβο. Δεν έχουν μόνο θερμοσύφωνες, έχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Παιδιά, πάρτε τη Μαρία Μακράκη. Πάρτε τη Μαρία Μακράκη ως παράδειγμα. Μελετήστε και μετά.
1: Α, νόμιζα
0: πάρτε. Όχι, πάρτε από εδώ πέρα ως παράδειγμα. Τα καλύτερα λέω, ρε. Τι φάση.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
18: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, άκου να δεις τι σου έχω και θέλω τη βοήθειά σου και την υποστήριξή σου σε όλο αυτό.
1: Spoiler, η Μαρία έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, η αλήθεια είναι. Για πες.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω τι είναι, αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Για πες.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα προφίλ, να το πω ομάδα, να το πω στο Facebook, το οποίο έχω εντυπωσιαστεί, μπαίνω σχεδόν κάθε μέρα. Είναι το Κασέτα. Και ανεβάζει
1: και μας θυμίζει,
0: κάτι φωτογραφιάρες, ναι. Από ό,τι έμαθα, μπορείς να στείλεις και εσύ και εγώ πλέον. Και πολλοί κόσμος, τέλος πάντων, μπορεί να στείλει.
1: Όλοι οι Άντα.
0: Διάφορες,
1: η Άντα, ναι.
0: Ναι. Διάφορες έτσι retro φωτογραφίες, vintage μάλλον. Και τις ανεβάζει και αναφέρει και κάποια στοιχεία από κάτω, όπως ονόματα μαγαζιών παλιών που υπήρχαν στο Ηράκλειο και κυριαρχούσαν.
1: Κάνε μας ένα blast from the past τώρα.
0: Αχ ναι, λοιπόν, εγώ τρελαίνομαι με αυτά πραγματικά, δηλαδή μπορώ να κάθομαι ώρες ατελείωτες και να λέω α ναι. Και κάποια μαγαζιά μάλιστα περνούσα και τα έβλεπα και τα θυμάμαι σαν όνομα και σε κάποια υπήρξα και εγώ θαμώνας. Εντάξει, πλέον στα Άντα.
1: Αμφιβάλλω, γιατί εσύ φαίνεσαι ότι η εκκλησία κατηχητικό την Κυριακή και ύπνο στις 9.30.
0: Ναι, τέτοια είμαι, ναι.
1: Το βλέπω στα μάτια σου.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, θέλω να μου πεις που υπάρχει ακόμα, βέβαια, πάνω στο δρόμο, στην Αμουδάρα.
1: Ναι.
0: Πάνω στο Ανδρέα Παπανδρέου, δεν λέγεται το δρόμο.
1: Νομίζω ναι.
0: Ωραία. Ένα κλαμπ, Μπούντα.
1: Ναι. Μέχρι και εγώ είχα πάει στον Μπούντα.
0: Τι έπαιζε ξένη μουσική ελληνική, τι έπαιζε.
1: Τώρα μου ζητάς να θυμηθώ. Το ότι έχω πάει κάποια στιγμή είναι αρκετό.
0: Φαντάζομαι ήταν κάποτε η Χερσόνησο τη.
1: Όταν βαριώσω να πα η Χερσόνησο, πήγε σαν Μουδάρα. Και να σου πω, ήταν πάρα πολύ. Είχε μια πολύ αξιολογή νυχτερινή ζωή, ρε παιδί. Δεν μπορώ να το αργηθώ.
0: Οκ, τέλεια. Λοιπόν,
1: με έχουν τρακάρει στην. Δεν με έχουν τρακάρει, αλλά μου έχουν γδάρει το αμάξι καθοδόν. Μία εβδομάδα μετά μου το είχα γάλει από βάψιμο.
0: Την Πόρσε ή τη Ντουκάτι.
1: Όχι, το Ρενό Μεγκάν που είχα τότε. Το Ρενό Μεγκάν. Μιλάμε, το είχα βγάλει, το είχα βάψει όλο. Γιατί είχε από εδώ, από εκεί, κάτι ψηλοδία, το έχω βάψει όλο. Και κολλάμε Αμουδάρα, κίνηση, ξέρει, βράδυ. Και πάει ο φίλο, γρρρ, τον προφυλακτήρα. Λέω, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Okay,
1: για το μάτι.
0: Για το μάτι. Λοιπόν, ένα άλλο τεράστιο κλαμπ του Ηρακλείου βλέπω εδώ, που δεν μπορώ να καταλάβω πόσου χωρούσε μέσα. Ονόματι Αμάν.
1: Λοιπόν,
0: έχεις να μου πεις κάτι γι' αυτό.
1: Έχω μια μυδρή ανάγκη. Αν μας ακούσει 631-929-929 το Viber, στείλε μας ό,τι να μην είσαι. Το Αμάν, εάν δεν απατώμε, ήταν κέντρο, τεράστιο μαγαζί.
0: Ναι, μα φαίνεται.
1: Νομίζω εκεί που είναι τώρα το ξενοδοχείο, το. Πώς το λένε, όχι το Ibis. Το Ibis. Απέναντι που έχει γίνει πεζόδρομος, από εκεί η μεριά. Μπορεί να κάνω και τρομερό λάθος, βέβαια, γιατί εγώ ήμουν πάντα πιο low profile. Okay. Δηλαδή, εγώ έχω χτίσει είχα χτίσει μάλλον τον Dolce.
0: Αυτό που είχε έτσι μαύρο φόντο.
1: Ναι, ναι. Δεν πήγαινα στα μεγάλα κλαμπ.
0: Εγώ τότε μάθαινα το Ηράκλειο.
1: Με έπιανε μια κατασκέπαση. Εγώ ήθελα λίγο πιο προσωπικά πράγματα, λίγο πιο εμείς και εμείς, ας πούμε.
0: Okay.
1: Ήμουνα τέτοια φάση. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις.
0: Έτσι, προς Μιλάτου δεν ήταν τον Dolce.
1: Ναι, στη Μιλάτου. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις τώρα.
0: Κεδερίκοκο, θυμάσαι.
1: Λίγο παρακάτω.
0: Αυτό ήταν Κοραή, δεν ήταν.
1: Dolce Verico, το άλλο το λέω Νόβο.
0: Ναι,
1: εκεί η γειτονιά αυτή ήταν.
0: Εγώ τότε πήγαινα μόνο στο Μάγιο για ένα έτσι φυσικό χυμό.
1: Φυσικό χυμό. Ναι, ναι. Σε κόβω. Εγώ ότι δεν είσαι. Είσαι έτσι γίνεις. Και όσο τα λέμε αυτά τώρα, Μαρία μου ήρθε στο στόμα μια γεύση Ούρσους με Red Bull. Και Σμυρνόφ North.
0: Εγώ ξέρεις ποιο ήταν το πρώτο ποτό που έπινα.
1: Μπέιλις.
0: Όταν έβγαινα έτσι λίγο αμυδρά.
1: Δεν ήταν Μπέιλις.
0: Όχι. Πολύ πιο αθώο. Σπράιτ με γρεναδίνη.
1: Πες απλά στον μπάρμαν, άνθρωποι, γεια σου, θα ήθελα λίγο ζάχαρο. Μπορώ να πάθω. Μου έχει πέσει το ζάχαρο, κάνε κάτι γι' αυτό.
0: Γι' αυτό κατέληξα στο σκέτο καφέ. Και στο να πίνω μόνο καμπάρι πλέον.
1: Γιατί κάνεις αυτό, δεν
0: είναι αυτό. Τα υπόλοιπα με πειράζουν. Δεν το. Παιδάκι μου, δεν έχεις καταλάβει ότι εγώ. Αν δεν έχουμε βγει ακόμα μαζί για να καταλάβεις, εγώ είμαι μεθυσμένη, χωρίς αλκοόλ. Δεν ξέρω πού, μόνο εγώ το κάνω.
1: Ωραία, το δηλώνω τώρα, οπότε εγώ με τη Μαρία και να εγώ. Τάμπα τη βγάλαμε, τάμπα τζαμπίλα.
0: Θα συνεχίσω, έχω κι άλλα.
1: Και μόλις πήρα επιβεβαίωση από τον άνθρωπο της νύχτας ότι το Αμάν ήταν όντως εκεί που είπα και μπράβο μου. Δεν το περίμενα, όχι μπράβο μου.

0: δεν ξέρω, θα πω στην τύχη ότι ο Γιάννης, ο Βασίλης και ο Ηλίας χάρηκαν που παίξαμε λίγο να τάσα, γύρισε ο Γιάννης λίγο παραπάνω. Αλλά το κάνω μια φτιάξη μέρα να πάει να εργαστεί με ένα άλλο αέρα έτσι, ευεξίας και ευημερίας.
1: Να πούμε βέβαια ότι ακούσαμε το φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου συγκεκριμένα που κυκλοφόρησε Απρίλιο πριν λίγους μήνες. Το σε στίχους μωρέει τη Νίκου και τη σύνδεση ξέρεις ποιος την έχει κάνει. Ο Χρήστος Αντικάη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, μα δεν είναι πολύ όμορφο να βλέπεις νέα παιδιά να γράφουν μουσική ή στίχους ενίοτε για μεγάλους καλλιτέχνες.
0: Είναι ακράζος. Λέω τη μεγάλη επιτυχία σου, Αντικάη.
1: Έχεις πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Απάντησε με ένα ναι ή με ένα έχω.
0: Συγγνώμη, αλλά ο Χρήστος Αντικάη έγινε γνωστός με το να κάθει στο ύμνο και άλλα τέτοια. Δεν είπα κάτι κακό. Δεν το είπα υποτιμητικά.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο, βρε παιδί μου, αλλά έτσι όπως μου ήρθε η ψαλμοδία πρωί στα αυτιά
0: μου. Ωραία, μετά σαν Αντικάη, παιδί. Τι θα πω. Χαίρε, νύμφη.
1: Μετά και εγώ θυμήθηκα παιδάκι που ήμουν και εγώ. Νομίζω μια ηλικία είμαστε με τον Χρήστο.
0: Είναι νομίζω τόσο μικρός ο Χρήστος.
1: Γλυκούλη.
0: Είδες τη ωραία που το έφερα. Και λοιπόν, αφού τα είπαμε αυτά, νομίζω ότι έχεις κάτι ετοιμάσει. Αλλά χρειάζεται
1: δεν έχω κάτι ετοιμάσει. Σου κλαιγόμουν προηγουμένως. Οπότε...
0: Ναι, αλλά θέλω να παίξω το intro γιατί το έχω φτιάξει.
1: Εντάξει,
0: εγώ.
1: Ευχαριστώ. There is no business like show business. Show business.
0: Κουτσοβολιό. Βγάλω το από μέσα σου και εγώ θα συμφωνήσω ή θα διαφωνήσω ανάλογα. Γιατί εδώ πέρα είμαστε μια εκπομπή ελεύθερου λόγου και δημοκρατική πάνω απ' όλα.
1: Λοιπόν, όπως το έλεγα λοιπόν και στο Βαγγέλη πρωτήτερα, θα το πω και σε σένα και περιμένω γνώμη άνετα. Ρε παιδί μου, σχετικά με την Ιωάννα Τούνη. Ωραία.
0: Α, πήγαμε εκεί πέρα.
1: Εγώ σαν Μαρία.
0: That escalated quickly, ναι.
1: Σαν Μαρία, δεν την πολύ συμπαθώ, δεν την έχω. Πώς να το πω, μου τη βαριέμαι λίγο. Ούτε την ακολουθώ στο Instagram, ούτε τίποτα, παρά που η γυναίκα έχει καταφέρει να έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο followers.
0: Αν με ρωτήσεις εμένα, μου είναι, δεν ξέρω τι υπάρχει αυτό μέχρι εκεί.
1: Okay, anyway. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπορώ το άδικο, με πνίγει το άδικο και θες να κράξεις γιατί έχεις μία χύψη άποψη και θέλεις να το πεις. Ακόμα και όχι κράξιμο, μην χρησιμοποιήσω.
0: Ένα κοινωνικό σχολιασμό.
1: Ναι, οκ. Okay, γιατί όχι. Μια... Αλλά τουλάχιστον ρε φίλε να στέκει.
0: Μα...
1: Μην λες ψέματα, μην λες πράγματα από το μυαλό σου.
0: Σ' ακούω.
1: Μην λες ανακρίβες. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Και δεν έγινε από δημοσιογράφος της πλάκας όλο αυτό
0: που
1: έχω τώρα.
0: Που έλεγες,
1: έγινε και από ανθρώπους κοινούς. Κάνανε repost, κάνανε.
0: Ωραία, για
1: λέγανε.
0: Ανέφερε ακριβώς τι
1: έγινε. Πήγε η Ιωάννα η Τούνη στον Παλί ένα ταξίδι. Με τη...
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Βαγγέλη.
0: Εγώ μέχρι εκεί έχω πάει. Τέλος
1: Βαγγέλη.
0: Πάντων, ο καθένας όπου φτάνει. Ο καθένας όπου φτάνει.
1: Πήγε λοιπόν η Ιωάννα Τούνη, έχει μια εταιρεία, τη Bubble Guns, μαζί με τη φίλη της, τη Στέλλα Πάσαρη. Ωραία. Και κάνανε έτσι κάπως ένα επαγγελματικό ταξίδι, δεν έχω καταλάβει, και πήραν και κάποιες καλεσμένες, μάλλον τους το έκαναν δώρο, ήταν στα κορίτσια αυτά. Τέλος πάντων, φτιάξαν μια ομαδούλα και πήγαν στον Παλί, είχαν κλείσει τα κορίτσια έτσι σπίτι και αυτά. Κάποια στιγμή μέσα σε μια πισίνα μπαλινέζικου βεληνικού.
0: Okay.
1: Γύρω από τους Φίνιξ και αυτά. Βγάλαν τα κορίτσια, αυτές οι δύο, η Στέλλα και η Ιωάννα, βγάλαν μια φωτογραφία κρατώντας σαν βεντάλιες κάποια χαρτονομίσματα χρώματος μοβ.
0: Και εγώ το έχω κάνει με 200.
1: Έβγε.
0: Με 200 είχαν το ρίγα φεραίο πάνω, εντάξει.
1: Ωραία.
0: 200 δραχμές.
1: Τα κορίτσια λοιπόν, τα χαρτονομίσματα που κρατούσαν ήταν τα χαρτονομίσματα που κάνουν τις εναλλαγές τους στον Παλί.
0: Ήταν μπαλινέζικα δολάρια.
1: Ακριβώς, που η αξία τους
0: είναι 22 cents.
1: 4,98 ευρώ. Ωραία, μιλάμε για 5 ευρώ.
0: Ωραία, κάνε βεντάλια τάλιρα.
1: Ναι, κύριε παιδί.
0: Πάλι είναι περισσότερο από τα 200 δραχμές που κάνα εγώ βεντάλια παλιά.
1: Anyway, είναι πολύ άσχημο να μιλάνε ότι κάνουν επίδειξη πλούτου επειδή κάνανε μία πλάκα με τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα. Δηλαδή, και πώς δεν το έχουμε κάνει. Πες ότι έχεις δει και σε μαγαζιά τύπου Τζάμπο που υπάρχουν τα ψεύτικα χαρτονομίσματα.
0: Τα αγιοβασιλιάτικα, ναι.
1: Μπράβο. Πόσες φορές το κάνουμε πλάκα και τα ρίχνουμε, λες και είμαστε σε τίποτα μπουζούκια και το παίζουμε.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τα ζουμπουγά και έτσι.
0: Κοίτα, θα κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Ναι, κάντον.
0: Όταν κάνεις. Όταν αυτοπροβάλλεσαι και υπερπροβάλλεσαι. Δεν το λέω αρνητικά. Αν η Τούνη, πώς το λένε, δηλώνει influencer.
1: Μα το δηλώνει και το αποζητάει.
0: Ναι, η δουλειά της είναι να προβάλλεται. Mm. Αλλά όσο πιο πολύ προβάλλεσαι, τόσο, σε τόσο περισσότερο κοινό απευθύνεσαι και δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους.
1: Συμφωνώ. Εμένα με χαλάει το ψέμα και η ανακρίβεια όμως.
0: Παιδί μου,
1: Βαγγέλη μου, εκεί θέλω να σταθώ.
0: Αγάπη μου, και εδώ υπάρχει. Αρχικά ο καθένας έχει μια γνώμη. Δεν μπορεί να του στερήσει τη γνώμη κανένας.
1: Εννοείται ισοτιμία, έχουμε η σιγορία μάλλον.
0: Αυτό και ξεκάθαρα δεν μπορεί να απέτηση ο κάθε άνθρωπος που θα ανοίξει το στόμα του να το έχει ψάξει πρώτα. Αν μη τι άλλο, μπορώ να σου πω πρώτο χέρι ότι ο καθένας απλά ανοίγει το στόμα του και πετάει ό,τι του ήρθει, χωρίς δεύτερη σκέψη. Mm-hmm. Ένα παραπάνω τώρα στην εποχή των social media που ο άλλος λέει πράγματα που δεν θα σταλεί ποτέ στα μούτρα. Mm-hmm. Η ανωνυμία του πληκτρολογίου το κάνει πολύ πιο εύκολο. Καταλάβες. Οπότε εντάξει, βγαίνει ο καθένας, λέει ότι του καπνίζει. Τι να κάνουμε τώρα, συγγνώμη τι ζωές μας. Και εμείς τώρα το συζητάμε εδώ πέρα, αλλά για κάποιο λόγο είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η Τούνη ούτε που ίδρωσε το αυτί της.
1: Όχι, επειδή μπήκα στο προφίλ της μετά. Και...
0: Α, ίδρωσε το αυτί της.
1: Αυτή ανακοίνωσε ότι ρε παιδιά, δεν το έκανα με 500 ευρώ. Να τα αυτά που είχα στη φωτογραφία και τα έδειξε σε πιο κοντινό πλάνο. Και είδαμε τα χαρτονομίσματα και όντως είναι η ίδια απόχρωση.
0: Όχι, okay, εντάξει,
1: το... Έχεις δει πότε 500 ευρώ από κοντά?
0: Πόσο κοντά?
1: Πολύ κοντά.
0: Το είχα δει που το κρατούσε ένας Ρώσος. Στα 2-3 μέτρα. Το πιο κοντά που έχω έρθει ποτέ ήταν.
1: Ωραίο δεν είναι όμως.
0: Από μακριά είναι ωραίο. Από κοντά δεν ξέρω.

0: 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
5: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
8: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
9: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
9: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
14: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
16: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
15: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Σου λέω τρελαίνομαι που τελειώνει αυτό το κομμάτι έτσι, ρε παιδί μου. Γιατί δεν είναι μόνο, είναι το δεν είναι μόνο όπως τελειώνει το κομμάτι αυτό, είναι και ο ήχος που κάνει η κοιλιά μου όταν πεινάει.
1: Ωραία, σου έχω την απόλυτη λύση.
0: Για πες, για πες.
1: Κουτάλα, φρεσκό μαγειρεμένο σπιτικό φαγητό σε δύο σημεία της πόλης.
0: Σε ποια σημεία?
1: Ένα στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36.
0: Και Αντωνίου Βορεάδη.
1: Ευχαριστώ.
0: Και τι σχηματίζει αυτή η διεύθυνση?
1: Μία γωνία.
0: Έτσι, μπράβο, μου αρέσει πάρα
1: πολύ. Ορθή συγκεκριμένα.
0: Α, δεν ξέρω, πάμε τρεις από το πυρογνωμόνιο. Πού είναι η υπολογομία, τι γίνεται εδώ πέρα?
1: Θα τους βρεις εκεί στο τηλέφωνο 2810-21-0255.
0: Και εγώ που είμαι κεντρολάγνος, πού να πάω να φάω?
1: Εσύ θα πας Ανοπόλεως 2. Και αν βαριέσαι μέχρι να κάνεις και αυτό, μπορείς να τηλεφωνήσεις στο 2810-22-1485.
0: Οκ, ξέρετε, τα κορίτσια χθες με είδανε, λέει, πού είσαι ρε Βαγγέλη, τι είσαι, τι είχα, λέω, παιδιά, sorry, είχα υποχρεώσει, τρώω αλλού.
1: Τηλεφωνούσες τουλάχιστον, καθόλου?
0: Όχι, δεν τηλεφωνούσα, αλλά αν κάποιος θέλει να τηλεφωνήσει, θυμάσαι ότι δίνουμε και μια 20 ευρώ δωρεπιταγή για την κουτάλα κάθε εβδομάδα.
1: Εννοείται, παιδιά.
0: Έχουμε να τρέχει στο Instagram, αλλά όποιος πάρει τώρα τηλέφωνο 2810-22-2515, τώρα γυβεί στον αέρα, θα του δώσω την ευχή μου και θα του πούμε ότι σήμερα Παρασκευή μπορεί να φάει τα εξής εδέσματα.
1: Λοιπόν, σήμερα θα βρεις, κάτσε να στα πω τώρα,
0: όπως σίγουρα θα βρεις,
1: το οργανώνω,
0: τις σαλάτες μας που είναι πάρα πολύ ωραίες.
1: Λοιπόν, εμένα η αγαπημένη μου είναι η πατατοσαλάτα σαλάτα και η Caesars του Κέσσαρα, αλλά...
0: Επειδή είναι Ιούλιος, είπαμε, ναι.
1: Θα βρεις και μια πολύ μία πολύ ωραία φακές με λαχανικά. Θα βρεις και τη γνωστή κολσλό, ξέρεις ποια είναι?
0: Λάχανο, μαγιονέζα και ένα κιλό τέτοιο.
1: Λοιπόν,
0: αυτό διάφορα... τρώω και λέω, εγώ μια σαλατούλα έφαγα 8.000 θερμίδες.
1: Διάφορα πιάτα ημέρας όπως σουτζουκάκια κοκκινιστά, χοιρινός λαιμός φούρνου, μπακαλιάρος κοκκινιστός, σουφλέ λαχανικών, κεφτεδάκια, μελιτζάνες, ημάμ μπαλιντή. Wow, τέλειο καλοκαιρινό. Να πούμε ότι το φαγητό δεν πουλείται σε μερίδες, αλλά έλα, πες το.
0: Όχι με το κιλό, με το κιλό, πώς το λένε, τιμολογείται, με το μάτι πουλείται.
1: Έτσι.
0: Βάλε, κύριε Στέφανε.
1: Καθημερινά θα βρεις και ζεστά και κρύα πιάτα. Πάντοτε υπάρχει κάποιο φαγητό με μπεσαμέλ και πάρα πολλές επιλογές για όσους νηστεύουν ή είναι vegetarian, ακόμα και vegan, θα πω εγώ. Το μενού φυσικά λέει.
0: Να σου πω κάτι, συγγνώμη. Και αεροφαγία να κάνεις.
1: Τι να κάνεις?
0: Αεροφαγία. Χθες που ήταν 80 βαθμοί έξω, πήγα στην κουτά με το που μπήκα μέσα το air condition, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα.
1: Wow.
0: Ποιος μας καλεί? Ποιος μας καλεί? Συνέχισε, Σιμίλα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το μενού αλλάζει καθημερινά και είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο είναι 12 το μεσημέρι με 4. Ενώ κάθε Κυριακή τα έχουμε πει και ξαναπεί, μπάρμπεκιου στις αυλές σας, γιατί οι άνθρωποι ξεκουράζονται, είναι κλειστά. Όπως είπε και ο Βαγγέλης νωρίτερα, κάθε εβδομάδα ανακοινώνουμε ένα νικητή ο οποίος κερδίζει μια δωροεπιταγή που μπορεί να φάει από εκεί πέρα ή να το πάρει μαζί του.
0: Κάνε ένα διάλειμμα γιατί έχω ένα σημαντικό τηλέφωνο.
1: Έλα.
0: Ποιον έχω στη γραμμή?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο Σύφακας είναι πέπερα.
0: Ποιος είναι?
2: Ο Σύφακας, επήρε για την ευχή του Βαγγέλη. Δεν θέλω εγώ τα φαγητά, μόνο την ευχή θέλω.
0: Σύφακα, όχι, θα φας με το ζόρι. Αρχικά δίνω την ευχή μου. Προφανώς, όπως έλεγε ο παππούς, μέχρι την ευχή μου που είναι μεγάλη και πιάνεται. Ο παππούς το λέει, παιδιά, αυτή την οικογενειακή παράδοση έχω, αυτή διατηρώ, τι να κάνουμε.
1: Εγώ την τρίτη ηλικία τη σέβομαι, ό,τι πει.
2: Εγώ ελπίζω να μιλάμε μόνο μεταφορικά.
0: Μεταφορικά.
1: Ναι, φίλε μου, ποιος είσαι?
0: Ο Σύφακας, λέει, είναι ο άνθρωπος.
1: Εντάξει.
0: Είσαι εσύ, γιατί αφισβήτησες τον άνθρωπο?
1: Έτσι τον φωνάω στην καθημερινότητά του.
0: Γιατί τον ξέρεις από χθες?
2: Σύφακα. Σύφακα με λένε.
0: Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας, τον ακούω ότι είναι της ανωτάτης σχολής. Λοιπόν.
2: Έτσι, μου λέει, Σύφακα, πέρα ραβδίζομαι σήμερα. Έλα.
1: Όχι. Τέτοια εποχή, πού ραβδίζετε τέτοια εποχή?
0: Δεν είπα ότι ραβδίζουν ελίες, μπορεί να ραβδίζουν κάποιο παραστικό. Μπορεί να ραβδίζουν τον Ιγούδα για το Πάσχα. Δηλαδή, χθες διάβασα το πεδίο το Αύγουστο.
1: Κεράσια μπορεί να ραβδίζουν.
0: Ποιος ραβδίζει τα κεράσια?
1: Γιατί τις ελιές αποκλείεται τέτοια εποχή να τις ραβδίζεις?
0: Συγγνώμη.
2: Εγώ δίνω παραδείγματα από όλη τη χρονιά. Δεν λέω μόνο δά.
1: Οι άνθρωποι τέτοια εποχή τα αμπέλια τους πάνε και μαζεύουν.
2: Ωραία, μου λένε, Σύφακα, σε ένα μήνα έχουμε τριγό. Μόνο έλα.
0: Λοιπόν, Σύφακα, άκου να δεις, θα πάρεις τη Μαρία να πάτε να ραβδίσεις τα αμπέλια. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό. Θέλω να το. Θα πάτε στην επισκοπή, να γίνει ρόμπα στο χωριό. Εκεί έχουμε και καταλήξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Ακούς μόνο από 92,9 το ραδιόφωνο που σου ανεβάζει. Μην κλείσεις, γιατί εγώ τώρα θα σε βάλω ιδιωτικά να μας πεις τα τηλέφωνά σου και όλα αυτά. Μην τα λέμε στον αέρα, σε παίρνουμε μετά οι θαυμάστριες και σου πάνε τα νεύρα, δεν μπορεί να κοιμηθείς. Και σε κάθε περίπτωση, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και μην κλείσεις, σε παρακαλώ. Και αν κλείσεις, γιατί δεν είμαι και πάρα πολύ ζητητικός, ξαναπάρε αμέσως τηλέφωνο. Λοιπόν, να είσαι καλά, συνεχίζουμε ακάθεκτη.
2: Ακάθεκτη. Disco.

0: πράγματα. Εν τω μεταξύ, να αναφέρουμε ότι ο Σύφακας που μας κάλεσε με τόση θέρμη, μας κάλεσε από τη Βόνη.
1: Και ποια Βόνη όμως.
0: Τώρα τη Βόνη, με την Αγία Μαρίνα, τη Βόνη πάνω στη Γερμανία, κανείς δεν ξέρει. Θα αφήσουμε το μυστήριο να πλανάτε.
1: Βόνη.
0: Αλήθεια, στη Βόνη καπρικό έχουνε.
1: Ναι, πώς.
0: Σε ποια Βόνη από τις δύο?
1: Τι έχουν στη Βόνη να δεις?
0: Καπρικό.
1: Όχι, εσύ, εκεί παίζει το βοδινό κρέας πάρα πολύ. Έχουν γελαδίτσες. Στη Γερμανία. Εμείς εδώ, στη δικιά μας, θα βρεις το καπρικό.
0: Όπου ένα καπρικό τώρα το ξέρει. Έχει τρομερό καπρικό στην Κουτάλα. Τώρα δεν κάνω καν πλάκα. Δεν είναι διαφήμιση αυτό. Είναι το προσωπική εμπειρία την οποία μεταφέρω στον κόσμο.
1: Είμαι σίγουρη, εμπιστεύομαι.
0: Μιλάμε. Κάθε φορά που μου λες το μενού, πια η μαύρη πείνα. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι είναι ακόμα 11 η ώρα, το οποίο είναι νωρίς ναι για μεσημεριανό, αλλά είναι αρκετά αργά για εμάς.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Να στείλω τη θετική μου ενέργεια στους δικούς μου τους φίλους που παντρεύουν σήμερα, στον Νίκο και στην Αταλία το ζευγάρι. Να πω και στα δικά σου που παντρεύονται αύριο οι δικοί μου φίλοι.
0: Εμείς αύριο έχουμε μεγάλο γλέντι.
1: Τη Δευτέρα έχω ανυπομονώ να σχολιάσουμε τα των γάμων.
0: Κάνουμε γάμο συζήτηση, θα κάνουμε τη Δευτέρα. Okay. Μου αρέσει. Που λες είναι νωρίς για μεσημεριανό, αλλά 11 ώρα είναι η ώρα που εμείς εξαφανιζόμαστε. Γιατί είμαστε εδώ από τις 8. Δηλαδή, το βγάλαμε το μεροκάματο και σήμερα. Λοιπόν, το σημερινό παρεάκι κάνει την Γκανέιτορ και εξαφανίζεται. Μικρό διάλειμμα, όμως τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, όλοι ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι σχετικό και είναι δημιουργήμα του ανθρώπου. Θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Στο ΝΑΠΕ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και φυσικά τη Μαρία Μακράκη. Στις 12 σήμερα Γιώργος Παλωθιάρης και ο Γοβερίγου φέρουν εδώ το καλοκαίρι στο Νότο μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογεύματό σου. Μαζί μας είχαμε.
0: Φιλοσοφίες.
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Κουτάλα.
1: Και Ριβιέρα Beach Bar Restaurant.
0: Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, άνθρωποι. Have a happy weekend at Bernie's.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
3: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
2: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
3: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
2: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
3: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
2: Πατατάκια στο φραπέ.
3: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Ναι. Του τρως τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
2: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
3: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
2: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
3: Ναι, εναλλακτικά.
2: Από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή ή το ποτό.
3: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει. Ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
2: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
3: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
2: Λίτσα σοκολατάκι.
3: Είπε κουλουράκι και μου θε μνημόσυνο.
1: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
8: Πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας, βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: χαμός, ένας χαμός. Αργήσαμε λίγο σήμερα, παιδί. Τι ώρα είναι?
1: Είναι και τέταρτο, εντάξει. Και τέταρτο. Αργήσαμε περίπου 7 λεπτά, αλλά είχαμε το λόγο μας.
0: Τρέχαμε, παιδιά, τρέχαμε. Δηλαδή, πώς θα σκοτωθήκαμε στον δρόμο. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτον μια με αυτό το βίντεο. Σήμερα θα βγει, ηρεμήστε. Εντάξει, μηνύματα, αυτό, ήρθε η μέρα. Σήμερα θα ανέβει στα social media του καλοκαίρι στον Άντο.
1: Παρασκευή σήμερα, αγαπημένη μέρα, 3 Ιουλίου. Και εννοείται πως άλλο ένα καλοκαίρι στον Άντο είναι στον αέρα.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι στον Άντο είναι στον αέρα. Σήμερα η μέρα πρεμιέρας. Σιγή χθείο σε όλα τα social media του καλοκαίρι στον Άντο. Δεν θα δείτε κανένα άλλο post σήμερα. Δεν θα δείτε κανένα άλλο story σήμερα. Θα δείτε μόνο το βίντεο του καλοκαίρι στον Άντο, το οποίο θα ανέβει σήμερα το απόγευμα. Οπότε να είστε συντονισμένοι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Μάτρες 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια όμορφη καλημέρα να στείλουμε σε όλους όσους είναι συντονισμένοι σήμερα μαζί μας και εντός και εκτός Κρήτη, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο, όπου μας ακούτε. Έτσι λίγο εξαρτώμενοι από τις χερικές συνθήκες καμιά φορά. Αν έχει βορρά, μας ακούτε πιο πολύ προς τα πάνω, αν έχει νοτιά, πιο πολύ προς τα κάτω. Αλλά όπως και να έχει, εδώ είμαστε και σήμερα και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα να πούμε και να κάνουμε.
1: Φυσικά μας ακούτε και μέσω www.καλοκαίριστονότο.com. Ακουγόμαστε παντού και μας αρέσει πάρα πολύ όταν από την άλλη άκρη της Ελλάδος ή από την άλλη άκρη του κόσμου μας στέλνετε το μήνυμά σας, μας λέτε τι κάνετε, πώς είστε.

0: Πώς περνάτε, από πού μας ακούτε, μας στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο. Περιμένουμε στα social media και σήμερα του καλοκαίρι στο Νότο. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Thread. Και εννοείται σήμερα σας έχουμε ανάγκη πιο πολύ από ποτέ, γιατί έρχεται το καλοκαίρι, το νέο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Έχω χάσει τα λόγια μου, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Προφανώς, γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που σε λίγες ώρες το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, το ολοκένουργιο, θα είναι στον αέρα. Πρέπει να λέμε και το όνομά του πλέον. Για να το
1: είναι το Ρακοκάζανο. Ρακοκάζανο. Έτσι θα το βρείτε, παιδιά, στα social media και στο YouTube από σήμερα το απόγευμα. Καλοκαίρι στο Νότο, Ρακοκάζανο. Έτσι θα το ψάξετε. Εσύ τώρα λοιπόν που το έχει δει.
0: Ναι.
1: Έχει δει την τελική του μορφή, αυτή που θα ανέβει.
0: Πες
1: μου λίγο, σε παρακαλώ, την άποψή σου, το σχόλιο σου, τι, σε σχέση και με τα προηγούμενα βίντεο, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι ένα βίντεο που το βλέπεις ευχάριστα και θα θέλεις να το ξαναδείς, γιατί γίνεται. Η πλοκή είναι τόσα πολλά πράγματα που θες να τα ξαναδείς με λεπτομέρεια, να δεις τι γίνεται σε αυτό το χωριό που ο ένας πάει πάνω στον άλλο και γίνεται ένας χαμός. Εννοείται ότι μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, δηλαδή από την ημέρα που το φτιάχναμε στην ηχογράφηση μέχρι και σήμερα δεν έχω σταματήσει να το τραγουδάω, είτε πάω στο σούπερ μάρκετ είτε είμαι στο σπίτι.
1: Νομίζω είναι το πιο κολλητικό από τα τραγούδια
0: είναι
1: μας.
0: Είναι το πιο κολλητικό.
1: Και αυτό και η Μελιτζάνα από Αλάνα.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πιο κολλητικό και από τη Μελιτζάνα από Αλάνα.
1: Ναι, έχει πιο ωραίο ρεφρέν.
0: Και αναμένω πραγματικά τον δικό σας εκεί έξω ενθουσιασμό να μας πείτε πραγματικά πώς το βλέπετε εσείς. Γιατί εμείς, όπως και να το κάνουμε, παιδί μας είναι, ωραίο το βλέπουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το απόγευμα τελειώνουν τα ψέματα. Καλοκαίρι στο Νότο, Ρακοκάζανο, πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα στο YouTube για αρχή, μετά στο Facebook, μετά και στα υπόλοιπα δίκτυα. Αλλά στο YouTube θα το δείτε και σε πλήρη ποιότητα, έτσι όπως πρέπει κτλ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε να κάνουμε σήμερα?
0: Εννοείται πως και σήμερα έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα σου έχω ένα ωραίο σούσι.
1: Σούσι!
0: Μερέγκα και γλιστρίδα.
1: Και γλιστρίδα.
0: Βεβαίως.
1: Τέλεια, τι ωραία θα περάσουμε.
0: Καταπληκτικό.
1: Και τι άλλο, και τι άλλο.
0: Έχουμε να κάνουμε την κλήρωση για το τρίτο
1: σήμερα είναι
0: ταξίδι,
1: αυτό.
0: Βέβαια, που θα δώσουμε. Ηράκλειο, Πειραιά, Πειραιά, Ηράκλειο για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα από Ανεκλάιν.
1: Έχει γίνει σφαγή για αυτό το διαγωνισμό. Εγώ δεν το περίμενα. Πηγαίνει χιλιάδες συμμετοχές. Είναι πιο πολλές και από Μήλο και από Σέριφο. Δηλαδή πιο πολύ θέλετε να πάτε στον Πειραιά παρά σε νησί και ωραίες.
0: Ναι, γιατί μετά πάνε από τον Πειραιά κάπου αλλού καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, είναι και αυτό βέβαια, σωστό. Και τι άλλο έχουμε να κάνουμε, καμιά εξορμισούλα, καμιά εκδρομούλα.
0: Εξορμισούλα δεν έχει σήμερα, έχουμε βίντεο καλοκαίρι στο Νότο.
1: Έχουμε βίντεο καλοκαίρι στο Νότο, τέλεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντί μου είναι Αβαστράπτουσα, Σούπερ Σέξι, πρώην εγκυμονούσα, νυν Μιλφάρα και μελλοντική πρωταγωνίστρια στο εξώφυλλο του Playboy Κρήτης, Γόχο Βερίγου.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο σούπερ ντούπερ γκρινιάρης, αλλά κατά βάθος πολύ πολύ γλυκούλης, Γιώργος Μπλουθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία μπρατσουρίστα!
2: Στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Πρώτος στη μουσική με 16,7%.
4: Ο Madness είναι ο

0: αυτός ο τρελός κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει επακριβώς τι ώρα θα ανέβει σήμερα το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Άτο με τίτλο «Ρακοκάζανο». Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει πραγματικά τι συνέβη μεταξύ των κριτικών γιαγιάδων και του νέου ομογενή, ο οποίος έσκασε στο χωριό και νομίζει ότι θα κάνει κουμάντο. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει πραγματικά ποιος θα είναι ο νικητής ανάμεσα στο σούσι και στην τηγανητή πατάτα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπερ γουό φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.
1: Καλημέρα πλατσουρίστας. Είναι ο κύριος.

0: Εδώ είναι και ο κύριος Κερούλης και πώς γίνεται να λείπει άλλωστε μια τέτοια ημέρα που εκτός το ότι θα ανέβει το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο με τίτλο Ρακοκάζονο, είναι και η μέρα που έχουμε πάρα πολύ καύσωνα, είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε πρέπει λίγο να οργανωθούμε και να δούμε τι θα κάνουμε με αυτόν τον κύριο Κερούλη που μπήκε ο Ιούλιος και μπήκε και αυτός έτσι πολύ πολύ ζεστά στις καρδιές μας.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε με τα Χανιά τα Αγαπημένα, όπου εκεί θα βρούμε και το βοτανικό κήπο Κρήτης, ένα απίστευτο μέρος. 200 στρέμματα με φυτά, με δέντρα, να αγαλιάσει η ψυχή σας και μαζί με την οικογένειά σας να περάσετε υπέροχα, να δείτε μοναδικά φυτά, βότανα από όλο τον κόσμο και εννοείται να περάσετε υπέροχα σε ένα μοναδικό τοπίο, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό. Αυτή την ώρα που μιλάμε στα Χανιά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όπως έχετε καταλάβει, ο καύσωνας έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία του από χθες το βράδυ, νομίζω πως η υγρασία, το ότι κολλάνε τα ρούχα μας πάνω, το ότι δεν αντέχουμε ο ένας τον άλλον, είναι αυτό που κάνει πραγματικά την υγρασία και την ζέστη ανυπόφορη.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, που και εκεί πάνω κάτω τα ίδια γίνονται. Μόνο που οι φοιτητές που τελειώνουν εξεταστική τους είναι ακόμα πιο πρόσχαροι, δεν τους νοιάζει ούτε η ζέστη ούτε τίποτα. Απλά μπαίνουν στην θάλασσα, κάνουν τις βουτιές τους και το πλατσούρισμα τους και νομίζουν ότι όλα είναι τέλεια. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Στο Ηράκλειο, που και εκεί 35 βαθμοί Κελσίου σήμερα, τέτοια ώρα που μιλάνε, έχει σκάσει ο τζίτζικας, έχουν σκάσει και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο κέντρο εκεί του Ηρακλείου, αλλά δεν πτωούνται οι τουρίστες οι οποίοι έχουν έρθει από τις βοράς, όπου και εκεί είχαν καύσωνες, οπότε εδώ τους φαίνεται παιχνιδάκι αφού ήδη πλένει η θάλασσα, είναι διακοπές και δεν τους νοιάζει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου και εκεί τα πράγματα είναι καυτά και σεξι, αφού η θερμοκρασία είναι εκεί γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι, και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, έτσι θα ξεκινήσουμε και εμείς από εκεί, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εκείνους οι οποίοι ετοιμάζουν εξορμήσεις, πάρτι, εκδρομές, γιατί έχουν έρθει διακόπες στην Κρήτη και δεν είναι μαύροι σαν εμάς να δουλεύουν όλη μέρα. Και νομίζω ότι πραγματικά εσείς που έχετε πραγματικά αυτή το χρόνο, αυτή την άπλα να μπορείτε να επιλέγετε στη ζωή σας και να κάνετε διακοπές και να είστε λίγο πιο ξεκούραστοι και θέλετε και κάπου να πάτε να αφήσετε τα ζωτόβολά σας, έχουμε την ιδανική λύση. Ο βοτανικός κήπος είναι εδώ και είναι για σένα. Αν ψάξετε, αν γκουγκλάρετε βοτανικός κήπος Κρήτης, θα δείτε πραγματικά ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της Ευρώπης, μοναδικό σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας, και νομίζω ότι πρέπει να το βάλετε οπωσδήποτε στο πρόγραμμά σας, όπως και το εστιατόριο, το οποίο είναι ανοιχτό μέχρι τις 6 ώρα και έχει αποκλειστικά και μόνο κριτικά προϊόντα, αλλά και κριτικές παραδοσιακές τεχνικές μαγειρέματος στην παραστιά, με αντικριστά, με όλα αυτά τα οποία έτσι νομίζω ότι θωρακίζουν την κριτική μεσογειακή διατροφή και της δίνουν ένα περισσότερο
0: αέρα
1: και πλούτο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
0: Μουσική, παιδί. Όχι. Μου, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Σε διαφημίσεις κατευθείαν.
0: Να
1: πάμε,
0: μπούμε
1: σε
0: λίγο σε πρόγραμμα, να μπούμε και να δούμε και τα μηνύματά σας που έχουν σκάσει έτσι κατά πολλάς. Γιατί με το βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο που έρχεται, νομίζω ότι έχετε πάρα πολλές απορίες. Και κάποιοι μου είπαν, ένα πουλάκι που λένε μου είπε, ότι ενοχλείτε και τις πρωταγωνίστριές μας και τις ρωτάτε πότε θα
1: ναι,
0: δείτε το βίντεο.
1: Αν υπάρχει ήδη, πώς το λένε, δεν το λένε bullying αυτό, πώς το λένε, που πας, stalkers. Έχουν stalkers ήδη οι κριτικές γιαγιάδες. Πάνε και τους ενοχλούν, τους τσιγκλάνε πότε θα βγει το βίντεο. Mm-hmm. Εμείς να φανταστείτε, έχουμε κλείσει ήδη κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις για το Σαββατοκύριακο. Οι οποίες βέβαια θα δω τι θα γίνει. Φαντάζομαι να βγει το βίντεο να είναι μαπάκια μας. Τελικά, μάλλον ξέρει, να το αφήσουμε για μια άλλη φορά. Κάπως έτσι θα μας πουν οι άνθρωποι. Οπότε λοιπόν, περιμένουμε όλοι το βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο. Πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε.
2: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.

0: Από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Up Top 5, νούμερο 5.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
3: Νούμερο 4.
5: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
3: Νούμερο 3.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
3: Νούμερο 2.
7: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
3: Νούμερο 1.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
9: Πάλι κρύο το νερό.
10: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
9: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
10: Θερμίτ.

0: ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
0: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
5: Γιατί χειμερινό?
4: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
5: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
4: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
5: Θα με πιάσει νευρικό.
4: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
4: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
2: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ?
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
8: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Είμαστε εδώ ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτνες 95 για το Λασίθι, Άπερ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Φρέζ Ρέντιο 105 για τα Χανιά, που ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Και φυσικά να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στα Τωρίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Γάβδο και νομίζω και σε όλους σας οι οποίοι μας ακούτε από το διαδίκτυο. Και είναι πολλά τα μηνύματά σας και από την ομογένεια και σήμερα. Απέναντι μου είναι εγώ, Γοβερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει ο Μανώλης για το ωραίο τους έτσι το γλέντι που διοργανώνει ο Σύλλογος Αγωνιστών και Φίλων Μάχης Γαλατά τις 17 Ιουλίου με τον Μανώλη Μπομπολάκη. Για εσάς που θέλετε έτσι να πάτε εκεί στον Γαλατά και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, τα φιλιά μας εκεί σε όλη την Νέα Κηδονία Χανίων. Φιλιά πολλά να πούμε και στον φίλο μας το Φάνη, ο οποίος περιμένει πώς και πώς να πάρει την άδειά του να έρθει στην Κρήτη 6 μέρες, λέει, το περιμένει. Πώς και πώς, Άγιο Νικόλαο, Πλάκα, Ελούντα, θα περάσω σούπερ. Ελπίζω λέει να σας συναντήσω κιόλας.
0: Μάλιστα. Μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, αλλά και τη φίλη μας τη Μαρία, οι οποίοι περιμένουν να σκάσει το νέο βίντεο του καλοκαίρι στα Νότια και πώς το ψάχνουν. Δεν έχει ανεβεί ακόμα, παιδιά. Τώρα το απόγευμα θα ανέβει. Καλημέρα στο Μιχάλη, την Ειρήνη και τη μικρή την Νίκη, οι οποίοι μας ακούν από το Λασίδι και από το Τζερεμιάδο. Καλημέρα στο Ηράκλειο Κέντρο, οι Δημήτρης Χιάνο, τους έχουν σπάσει τα νεύρα από την κίνηση. Κάτι λέει εδώ μπορείτε να κάνετε, παιδιά. Εννοείται μπορούμε να κάνουμε. Να δέσουμε σανίδες του σερφ πίσω από τα αμάξια και να κάνουμε ότι είμαστε στον κόσμο μας. Να σερνόμαστε εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου. Πώς σας φαίνεται σαν ιδέα?
1: Σωστός. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Αθανασία, η οποία μας ακούει από την Αθήνα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Αίγινα. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα μαζί με τα τρία της τα παιδιά, ζωή να έχουν. Έχουμε πάει λέει στην Αίγινα διακοπές. Δεν μπορώ να τα κάνω καλά. Έχω βάλει καλοκαίρι στο Νότο και κάπως λέει έχουν ηρεμήσει. Τι γίνεται, παιδιά?
0: Ορίστε,
1: τι κάνετε?
0: Κάτι, υπάρχει ένα μυστικό.
1: Μαγικά κάνουμε, μαγικά. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Ζαρό που μας ακούει η Αντωνία με τον άντρα της. Έχουν πάει βόλτα, λέει, εκεί στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σκάει ο Τζίτζικας, αλλά αυτοί έχουν το air condition. Κατάλαβες, κύριε. Τεχνολόγια.
0: Έτσι, έτσι. Έλα, κοπέλια, λέει. Πούντο, λέει. Πούντο. Μας γράφει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Κώστας. Ποιο ψάχνεις, ρε Κωστή, να σε βοηθήσουμε.
1: Το βίντεο, μάλλον.
0: Καλημέρα στον Πέτρο και τη Λένα, οι οποίοι μας ακούνε από την Ιεράβετρα. Καλημέρα στην Γράλη Γιά, στο φίλο μας τον Μιχάλη. Ο οποίος μας ακούει από εκεί. Καλημέρα να στείλουμε στη φίλη μας τη Βίκη και το φίλο μας το Σπύρο, οι οποίοι μας ακούν από το Ρέθυμνο, από το κατάστημά τους. Από το Ρέθυμνο και από την Επισκοπή μας ακούει και ο Τάσος και η Αγγελική. Πού είστε, ρε παιδιά, καιρό έχουμε να σας ακούσουμε, τα φιλιά μας. Καλημέρα να στείλουμε και εκεί στο Πάνορμο, επίσης στο Ρέθυμνο, στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας στέλνει τα φιλιά του και τα χαιρετήματά του και ανυπομονή λέει να παίξει αυτός, λέει, στο επόμενο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Μας έχει στείλει εδώ φωτογραφίες, μας έχει στείλει προφίλ, φας, τα πάντα εγώ, είναι έτοιμος.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στη Βαγγελιό που μας ρωτάει τι κάνουμε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Αν ανέβει το βίντεο, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Η Λεμονή μας περιμένει, λέει, με ανυπομονησία κάθε μεσημέρι.
0: Ποια να είναι, καλά. Ποια είναι,
1: Λεμονή. Λεμονή, ωραίο. Λεμονιά, λεμονιά. Ναι. Η Μαρία επίσης περιμένει πώς και πώς το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Όλα λέει ήταν καταπληκτικά. Θέλω κι άλλο. Έρχεται, έρχεται με φόρα.

0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στο Γιώργο από το Κεντρί που λέει ότι σήμερα έχουν το γλέντι τους.
1: Α,
0: να
1: μάλιστα.
0: Το πούμε και αυτόν. Καλή επιτυχία.
1: Να πούμε εγώ με αφορμή αυτό το γλέντι που είπες ότι σήμερα το βράδυ στις Αρχάνες είναι και ο Βασίλης ο Σταυρακάκης. Μας έχουν στείλει την αφίσα εδώ τα παιδιά. Να περάσετε τέλεια, παιδιά, να το κάψετε.
0: Στο Κεντρί είναι ο Κονταρός. Με άφησε να ολοκληρώσω.
1: Α, συγγνώμη, νομίζω ότι το έπες.
0: Καλή επιτυχία. Επίσης, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος είναι, λέει, στο ψηλότερο σημείο του χωριού και μας ακούει, γιατί μόνο εκεί, λέει, μας πιάνει. Πού είναι, βρε, το χωριό σου, τι γίνεται, είσαι στην Κρήτη, είσαι αλλού. Στείλε μας και μια φωτογραφία σου, αφού είσαι ψηλά ψηλά.
1: Όσοι, παιδιά, είστε στα ψηλά και είστε τώρα σε κάποιο βουνό,
0: αγναντεύετε,
1: είτε είστε, ας πούμε, κάπου και απολαμβάνετε μια θέα, αλλά δεν είστε, ξέρετε, στα παιδινά, είστε ψηλά στα βουνά, σε κάποιο χωριό, σε κάποια. Στείλτε μια φωτογραφία, καλοκαίρι στο νότο, βρείτε μας στο social media, να δούμε λίγο τι βλέπετε, να δούμε λίγο τη θέα κι εμείς. Οπότε, λοιπόν, περιμένουμε τις φωτογραφίες σας. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά επιστρέφουμε. Με τι θα κάνουμε μετά, μιλήσουμε για το βίντεο.
0: Μετά, ναι, ή μπορούμε να πάμε στην κουζίνα, αλλά άστο στην κουζίνα να πούμε μετά τη μία, γιατί ακόμα δεν έχουμε πεινάσει.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μουσική. Επιστρέφουμε με αποκλειστικές πληροφορίες για το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο, το Ρακοκάζανο, το οποίο σκάει σήμερα στα social media της εκπομπής.
2: Καλοκαίρι στον Νότο. Come on, let's go. Η Κρήτη είναι εδώ.

καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4,

0: έρχεται σήμερα το απόγευμα. Κάνει πρεμιέρα στο Facebook αλλά και στο YouTube του Καλοκαίρι στον Ότο. Μπείτε στα social media μας για να το ανακαλύψετε λίγο εκεί μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Και νομίζω θα γίνει χαμός. Τώρα Κοκάζανο λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος γογό. Έρχεται.
1: Κοκάζανο.
0: Έρχεται και θα κάνει πανικό. Πολλοί θα σπεύσουν να πούν, α, επαναλαμβάνεστε, γιατί είχαμε κάνει και τους Rocky Busters.
1: Αχ, ναι, είδες.
0: Είχαμε κάνει τους Rocky Busters, οι οποίοι ήταν κάτι τύποι οι οποίοι εξολοδρεύανε τον κοροναϊό τότε, έχοντας φορητά καζάνια ρακί στην πλάτη.
1: Τι ωραία.
0: Τα είχαμε φτιάξει αυτά τα καζάνια. Πολύ, πολύ ωραία. Χαιρετισμού στον Αρίστο το δασκαλάκι, ο οποίος μας είχε βοηθήσει εκεί πέρα πολύ με την κατασκευή.
1: Από τα πιο δύσκολα γυρίσματα που είχαμε κάνει, καθώς είχαμε αυτό που απογορευόταν η κυκλοφορία, θυμάσαι.
0: Α, ναι, ήταν, πώς το λένε, lockdown.
1: Είχε τότε ξεκινήσει.
0: Βέβαια.
1: Και κάναμε γυρίσματα εμείς όλη την Κρήτη για να φτάσει το ψεκαστήρι σε όλους τους νομούς.
0: Παιδιά,
1: οπότε καταλαβαίνετε.
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τώρα για άλλο βίντεο μιλάμε, αλλά τέλος πάντων. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι εκείνο το, ήταν μια μέρα που έπρεπε να πάμε με αυτά τα καζάνια και καλά δείχναμε ότι ψεκάζουμε όλη την Κρήτη. Και έπρεπε να κάνουμε πλάνο στο Ηράκλειο, στο Λασίδι, στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, στο Ρέθυμνο, στη Φορτέτσα, στα Χανιά, στο Φάρο κλπ. Τα κάναμε και τα τέσσερα αυτά πλάνα σε μία ημέρα. Μας πήρε περίπου 25-26 ώρες κάπου εκεί και δεν κοιμηθήκαμε. Και όταν γυρίσαμε, γιατί το πήγαμε Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, και μετά επιστρέψαμε πίσω και σταματήσαμε πάλι στο Ηράκλειο ξημερώματα για να είμαστε, να είναι άδειοι. Γιατί φανταστείτε ότι εμείς θέλαμε άδειο το χώρο. Δηλαδή να πάμε στα λιοντάρια, ας πούμε, στο Ηράκλειο και να μην κυκλοφορεί ψυχή. Ποτέ τότε ήταν lockdown και το σενάριο ήταν ότι εμείς ψεκάζαμε. Οπότε δεν μπορούσαμε να πάμε, ας πούμε, μεσημέρι, 9 η ώρα το βράδυ που θα είχε, ας πούμε, κάποιο κόσμο, ας πούμε, κλπ. Έπρεπε να πάμε 6 ώρα το πρωί, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Οπότε λοιπόν, φανταστείτε, γυρίσαμε πίσω και είχαμε η μισή πυρετό. Από την κούραση ανεβάσαμε πυρετό. Δεν παλευόταν η κατάσταση και βέβαια πέρασε και το Rocky Busters ως ένα βίντεο από τα πιο δύσκολα στην ιστορία του καλοκαίρι στον Νότο. Γιατί είχε και γυρίσματα στη Νέα Υόρκη. Είχε στο
1: Times Square, έτσι.
0: Στην Times Square που είχαμε στείλει άτομα με κάμερα κανονικά κλπ. Είχαμε γυρίσματα
1: στο
0: Παρίσι.
1: Στον πύργο του Άιφελ.
0: Στον πύργο του Άιφελ. Κανονικά, κάμερα, μικρόφωνο, δημοσιογράφος κλπ.
1: Καλά, μέχρι την Κίνα πήγαμε.
0: Στο Πεκίνο, στο. Πώς το λένε, το Σινικό Τείχος.
1: Έτσι.
0: Και μέσα μπήκε το άτομο αυτό, έκανε το γύρισμα, ανήκουστα πράγματα.
1: Και κρατούσε και την
0: ταμπέλα
1: του Παπανδρέου.
0: Παιδιά, μπήκε μέσα στο Σινικό Τείχος στην Κίνα και κρατούσε κορνίζα του Ανδρέα Παπανδρέου. Του είχαμε στείλει τα πάντα από εδώ, του είχαμε στείλει τι να εκτυπώσει, να κάνει προπόνηση στα πώς το λένε, στα αγγλικά, στα ελληνικά, πασόκ σώσε μας, να το πει στα κινέζικα.
1: Αχ,
0: Θεέ
1: μου, τι έχουμε κάνει.
0: Παιδιά, δεν υπήρχε. Ο άνθρωπος λέει, που τι είναι αυτή, τι είναι αυτό που λέω εγώ τώρα, ποιος είναι αυτός που κρατάω. Αλλά πραγματικά ήταν ένα βίντεο που πέρασε στην ιστορία και αφού είπαμε για τους Rocky Busters.
1: Ας πούμε και για τώρα Κοκάζανο, εν έτη 2026 έχουμε αφήσει πίσω μας τους κορονοϊούς, το COVID, το ότι τις μάσκες πάνε για μακριά από εμάς.
0: Ναι.
1: Έχουμε έρθει πλέον σε μια κατάσταση που πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γιατί τα περάσαμε όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε είναι πίσω μας. Αυτό το φετινό νομίζω ότι προσπαθεί έτσι να δώσει αυτό το την ξεχνιασιά
0: έτσι
1: του χορού, να μην με νοιάζει τίποτα και να χορεύω μέχρι το πρωί. Αυτό το συνέστημα νομίζω ότι προσπαθεί να δώσει στον κόσμο και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι οι κινητήρες ουσιαστικά έμπνευση πίσω από το Ρακοκάζανο, το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο που ανεβαίνει σήμερα, ήταν ουσιαστικά καταρχήν το ότι συμβαίνουν τόσα πράγματα γύρω μας και έχουμε χίλιους λόγους πλέον να μην χαμογελάμε και απλά να κλαίμε τη μοίρα μας, είτε από πολέμους τέλς, είτε από την ακρίβεια θες, είτε από χίλια πράγματα, ας πούμε, που σημαίνουν γύρω μας, είτε από τη δυσμενή συνθήκη που ζουν πολλοί από εμάς. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι μια πολύ δύσκολη εποχή. Πολύ καλή για άλλους, πολύ δύσκολη για άλλους. Οπότε λοιπόν αποφασίσαμε ότι το φετινό βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο πρέπει να αφήσει για λίγο στην άκρη τη μυθοπλασία και να προσφέρει πολύ γέλιο, να προσφέρει χορό, να προσφέρει μια όμορφη κατάσταση, το οποίο αυτά τα 3, 4, 5 λεπτά που διαρκεί το βίντεο, πραγματικά να ξεχάσεις λίγο τι σημαίνει γύρω σου και να περάσεις όμορφα.
1: Σε συνδυασμό βέβαια με την αυθεντική Κρήτη, γιατί φέτος δείχνουμε πολλά πράγματα έτσι αυθεντικά, δείχνουμε βουνά,
0: ναι,
1: δείχνουμε
0: φίλε
1: ωραία τοπία και δείχνουμε και πραγματικά ωραίες δραστηριότητες που κάνανε και παλιά και τώρα στα χωριά, δηλαδή που μαζεύανε χόρτα, που πηγαίνουν στις μέλισσες και βγάζουν μέλι.
0: Στο αμπέλι,
1: στα φύλλα. Δηλαδή όλες αυτές οι διαδικασίες πλέον έχουν εκλείψει. Αλλά νομίζω πως ακόμα στην Κρήτη κρατούν.
0: Βέβαια.
1: Σε κάποια χωριά.
0: Και ουσιαστικά τρολάρουμε το γεγονός ότι, ας πούμε, μια κριτική παραδοσιακή ταβέρνα, ας πούμε, ή ένα καφενείο ωραίο, κριτικό καλοστεκούμενο, θα πας και θα φας όλα τα καλά του Θεού που παράγει η Κρήτη.
1: Έτσι. Και εννοείται.
0: Δηλαδή τηγανιτές πατάτες, τον τάκο, το ξύγαλο.
1: Και θα μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, θα σε φιλοξενήσουν σαν να είσαι στο σπίτι τους, θα σου ανοίξουν την καρδιά τους.
0: Και είναι και πράγματα τα οποία μαζεύουν οι ίδιοι από τα βουνά, από το χωραφάκι τους, από τα προστανάκια τους κτλ. Και από την άλλη υπάρχουν οι νέες, ας το πούμε έτσι, η νέα εστία, ας το πούμε
1: τάση.
0: Έτσι. Η νέα τάση, οι οποίες είναι καφετέρειες, ας πούμε, και εστιατόρια, τα οποία αντί να πάρουν αυτό το ατόφιο χρυσάφι της κριτικής διατροφής, πάνε τώρα και σου βάζουν στο μενού κάτι κρόκ μαντάμ, κάτι σούσι. Άσε μας ρε κουμπάρε που είχες στο χωριό σου σούσι, να
1: είχες
0: πούμε.
1: Είχες και στο χωριό σου τελικά.
0: Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται από το νέο βίντεο του Καλοκαίρι στον Άνω, είχες και στο χωριό σου σούσι, αλλά από ό,τι φαίνεται σε βάζουν κάποιοι στη θέση σου, γιατί έρχονται οι κριτικές γιαγιάδες για να αποκαταστήσουν αυτό το, αυτό το πρόβλημα, να κηρύξουν πόλεμο απέναντι στην ξενομανία της διατροφής, να βάλουν πάλι την κριτική διατροφή εκεί που τους αξίζει, στην κορυφή, με το στέμα της, και πραγματικά θα γίνει χαμός. Οπότε σήμερα το βράδυ, σήμερα το απόγευμα, μείνετε συντονισμένοι. Καλοκαίρι στο Νότο, ρακοκάζανο, έρχεται αποκλειστικά στα social media του Καλοκαίρι στο Νότο, το νέο βίντεό μας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
1: Music, please.
2: Anne Klein, be a πλατσουρίστα.
0: Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ash.
2: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
0: Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
2: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλούχανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
0: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
3: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου.

0: Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944 354 768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
8: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
11: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
12: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
13: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
14: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: είμαστε, δεύτερη ώρα, καλοκαίρι στο Νότο. Είμαστε στον αέρα ζωντανά σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο εκεί, και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Φυσικά μέσα από το Μάντρες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κοκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρη.
0: Σήμερα έχουμε πρεμιέρα. Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα γιατί εκτός από Παρασκευή ανεβαίνει και το νέο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, Ράκο Καζανό. Και θα γίνει χαμός, το περιμένουμε πώς και πώς, το περιμένετε κι εσείς πώς και πώς. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν συντονιζόμαστε στα social media της εκπομπής του Καλοκαίρι στο Νότο για να σκάσει το νέο βίντεο με τις κριτικές γιαγιάδες, τώρα κοκάζανο στα social media μας. Και νομίζω ότι πραγματικά θα γίνει χαμός.
1: Εννοείται, εννοείται, και νομίζω ότι κι εσείς το περιμένετε πώς και πώς, και μου δίνεις και πάσα για το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας λέει ότι μπορεί σήμερα να περιμένουμε το δικό σας το βίντεο, αλλά την επόμενη Παρασκευή θα περιμένετε το δικό, τη δική μας γιορτή. Γιορτή Τσικουδιάς, Γιώργο. Θα σε πάω στην Αγία Βαρβάρα, όπου εκεί θα είναι ο Κουνάλης, Δημήτρης και Μιχάλης. Μας περιμένουν τα παιδιά με μόλις 3 ευρώ είσοδος να περάσουμε πολύ όμορφα την επόμενη Παρασκευή.
0: Τέλεια, παιδιά, να περάσετε τέλεια. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, λέμε τώρα. Καλημέρες στο φίλο μας το Βαγγέλη και τη φίλη μας τη Μαρίνα, οι οποίοι μας ακούν από το Αμάρι. Και έρχονται, λέει, εδώ πέρα οι γιαγιάδες. Ερχόμαστε κι εμείς. Μας έχουν στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ πέρα με τα δικά τους σκετσάκια, ασχολούνται με θεατρικά παιχνίδια, με θεατρικά διαδραστικά παιχνίδια, με παιδιά και όλα αυτά. Μπράβο σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα όμορφα πράγματα που μας στείλατε. Καλημέρα στο Χαράζο, στο φίλο μας τον Αντώνη και τη Ρούλα, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Κώστας Λένα και η φίλη μας η Χαρά μας ακούνε από το Καριδάκι, από το Λασίθι. Τι όμορφο χωριό, στείλτε μας φωτογραφίες.
1: Καριδάκι, πολλά πολλά φιλιά να στείλουμε στην Ελένη, η οποία μας ακούει και είναι συντονισμένη και μας στέλνει φιλιά, φιλιά, και ότι μας αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον Άγγελο, ο οποίος βρίσκεται στα φέρμα και είναι έτοιμος, Γιώργο, να βάλει το μαγιό του, να πλατσουρίσει, να δροσιστεί. Και μετά λέει θα πάει και στην ταβέρνα παραδίπλα. Μας ακούει, να σε καλά.
0: Ωραία, φίλε, αυτοί οι οποίοι καθημερινές πάνε και για μπάνιο και πάνε και στην ταβέρνα από πάνω, έχουν κάνει κάτι πολύ καλά στη ζωή τους.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεδομένου ότι δεν είναι διακοπές. Γιατί αν είσαι διακοπές, όχι, okay, καθημερινή πας.
1: Η Παρασκευή δεν είναι τώρα και πολύ καθημερινή, είναι
0: Ρε φίλε, είναι μία η ώρα. Θα πάει να κάνει μπάνιο και θα πάει στην ταβερνά. Δεν δουλεύει μέχρι τις 4.
1: Μπορεί να, είναι, να έχει ο άνθρωπος να είναι αγρότης, οπότε ούτως ή άλλως με τέτοια ζέστη δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αναγκαστικά πάει στη θάλασσα και μετά πάει στην ταβέρνα.
0: Καλημέρες, παιδιά, από Νιρεμβέργη. Ο φίλος μας ο Στέλιος και η φίλη μας η Νίκη περιμένουν το νέο βίντεο για τις γιαγιάδες. Παιδιά, περιμένουμε, λέει, σαν τσικουζουλούς, λέει, εδώ πέρα στην ξενιτιά. Τα φιλιά μας, λέει, σε όλους. Καλημέρα στον Κώστα και τη Ράνια, οι οποίοι μας ακούνε από την Ναύπακτο Γωγό και μας στέλνουν μια πολύ ωραία καλημέρα από εδώ. Τι ωραία, ρε παιδιά, μπράβο, καλημέρα σας. Καλημέρα να στείλουμε και στο Ηράκλειο εκεί στο κέντρο, στο Χρήστο και την Εύη, οι οποίοι μας ακούν από το κατάστημά τους και αναμένουν και αυτή την ώρα και τη στιγμή που θα τα κλείσουν όλα και θα πάνε να βουτήξουν στη θάλασσα να πάρουν την ανάσα τους.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες να πούμε και στην Κατερίνα, η οποία περιμένει πώς και πώς το φετινό μας βίντεο.
0: Να βουτήξουν στη θάλασσα να πάρουν την ανάσα τους.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες να πούμε και στην Κατερίνα, η οποία περιμένει πώς και πώς το φετινό μας βίντεο, αλλά ήδη κάνει λίρη πώς και τα προηγούμενα σας βίντεο που ήταν καταπληκτικά.

0: στείλουμε παιδιά και σε εκείνους οι οποίοι ετοιμάζονται επιτέλους για το γλέντι αυτής της πατάτας. Μας τα είχε κάνει πατάτες πια. Η φίλη μας η Μαρίνα μας έχει στείλει για το Λευτέρι και το Μανούσο Καλέργη. Αύριο στη Γαρίπα γιορτή πατάτας. Θα γίνει χαμός. Επίσης σήμερα το βράδυ Γρηγόρη Σαμόλης, Φαραγγιανά Ηρακλείου. Θα γίνει και εκεί χαμός. Οπότε να είστε πραγματικά όλοι όσοι είστε εκεί στην περιοχή να περάσετε υπέροχα. Και να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα γωγό και στην Κριτσά, όπου σήμερα το βράδυ εκεί με τα ξυλουράκια ετοιμάζονται και αυτοί για το γλέντι τους. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έχει στείλει εδώ την αφήσα. Παιδιά, σας περιμένουμε στην Κριτσά να φάμε, να πιούμε και να γιορτάσουμε με τον Αντώνη και τον Νίκο Ξυλούρη. Παιδιά, τα φιλιά μας στην όμορφη Κριτσά και στον Κρούστα, αγαπημένοι τόποι, αγαπημένα χωριά και για τους δύο μας.
1: Και βέβαια παραμένουμε στον νομό Λασιθίου, γιατί εχθές είχαμε μια φανταστική παραλία, την Μαυρομούρη, η οποία έγινε χαμός στα social media. Πολλά τα σχόλιά σας από κάτω. Πολλοί θέλετε να πάτε σε αυτή την παραλία και ρωτάτε και πληροφορίες. Και ο Ιβάν γράφει καλύτερα να πάτε στο Ασπρόμουρη, που είναι καλύτερα, λέει, και δεν σε καίει ο ήλιος.
0: Α, τώρα, μάλιστα. Είναι, ναι, έχει διαβαθμίσεις.
1: Είναι Μαυρομούρη.
0: Άσπρο, μαύρο και γκρι.
1: Ναι, δηλαδή αυτά τα ωραία, τα πάρα πολύ μας αρέσουν.
0: Καλημέρα, στείλουμε και στις λίμνες εκεί στο Μεράμπελο, στο φίλο μας τον Νίκο και την Άννα που μας ακούνε από εκεί. Καλημέρα να στείλουμε και στην Αγία Τριάδα, στο Ηράκλειο, επίσης στο Μαρέ και το Σταύρο, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Όπως και μια μεγάλη καλημέρα εκεί στο κέντρο των Χανίων, στο φίλο μας εδώ πέρα τον Αλέκο, ο οποίος για άλλη μια μέρα είναι μαζί μας με το κατάστημά του. Λοιπόν, να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα εγώ και στην άλλη μεριά της Κρήτης τώρα, στο Λασίθι, εκεί κοντά στην Ιεράπετρα, στους Καθαράδες, όπου Κυριακή 12 Ιουλίου, σε 9 μέρες από σήμερα.
1: Πλησιάζει ο καιρός.
0: Έρχεται ο Βασίλης Τσιλιχρήστος, θα γίνει χαμός, ένας χρόνος γενέθλια στο θάλασσα Seaside του Austria Resort and Spa. Όσοι είστε στην περιοχή, Ιεράπετρα, Ηράκλειος, πέστε γιατί θα γίνει χαμός.
1: Δεν τα χάνουμε τέτοια event, να τη βάλετε την ημερομηνία στην ατζέντα σας και όπως και δίποτε να πάτε να το δείτε, πραγματικά θα γίνει χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική, επιστρέφουμε με τη μαγειρική της ημέρας σε λίγα λεπτά.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: της ημέρας να πούμε στην κουζίνα μας. Σήμερα είναι έτσι συμβολικό, σημαδιακό, πρόδρομος αυτό το φαγητό το οποίο θα φτιάξουμε. Πάντως είναι σούσι, αυτό είναι το σίγουρο, γιατί το σούσι θα παίξει πολύ φέτος το καλοκαίρι. Τώρα θα παίξει λίγο, θα προσπαθήσει και αυτό να γίνει λίγο πρωταγωνιστής, αλλά θα το φάνε μαρμάγκα στην πορεία οι κριτικές γιαγιάδες. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Άλλη μια μαγειρική της ημέρας είναι εδώ από το καλοκαίρι στο Νότο.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: έτοιμοι για άλλη μία μέρα να πούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στον Όντο και να κάνουμε παπάδες, να φτιάξουμε μία συνταγή που πραγματικά θα σας μείνει αξέχαστη. Μία συνταγή που έχει πολύ σούσι, πολύ Κρήτη και ακόμα περισσότερη ρέγκα και γλιστρίδα.
1: Πού κολλάει η γλιστρίδα μέσα σούσι?
0: Κοίταξε να δεις. Η εποχή είναι περίεργη, οπότε το κάθε ένα μπορεί να μπει κάπου αλλού και να πάει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν και ο φίλος μας εδώ, ο Γιώργης, ο οποίος πήγαινε στις ελιές, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργη!
0: Πήγαινε στις ελιές και ράβδιζε ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η γυναίκα του κάθε μέρα του πήγαινε ρέγκα, αυγά βραστά. Μόνο κρεμμύδι και ντομάτα δεν του είχε μέσα στο ταπεράκι.
1: Ρε φίλε, αυτά τα πώς τα λένε, τα μπραντς της ελιάς, όταν είσαι σε ελιές ή όταν είσαι στο χωράφι, είναι φανταστικά, ειδικά η φασολάδα εκεί πέρα. Ωραίο με φτάσιμο ψωμί να τρως εκεί πέρα, χαμός.
0: Καλά, εντάξει, τα βαρέθηκε όμως αυτά κάθε μέρα ο φίλος μας ο Γιώργης, οπότε της είπε να κάνει κάτι έτσι περίεργο, να συνδυάσει την κριτική κουλτούρα με την ελληνική και με μια ξένη, οπότε και αυτή της βγήκε το κριτικό sushi roll με ρέγγα και γλιστρίδα.
1: Μάλιστα.
0: Θες να σου πω τα υλικά?
1: Ανυπομονώ.
0: Καταρχήν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ρύζι για sushi. Άμα βάλουμε το κανονικό, το ρύζι δεν θα βγει καλό.
1: Ποιο είναι το κανονικό ρύζι για sushi, το Καρολίνα?
0: Δεν ξέρω. Θα ζητήσεις ρύζι για sushi.
1: Άμα βάλουμε γαμοπύλαφο.
0: Ακόμα καλύτερο, αλλά την έχουμε πει αυτή τη συνταγή. Δεν είναι τώρα η ώρα της.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης θα χρειαστούμε φύλλο νόρι.
1: Νόρι!
0: Έτσι το λένε για να γίνει το σούσι. Καπνιστή ρέγκα καθαρισμένη. Φρέσκια γλιστρίδα φυσικά. Επίσης θα χρειαστούμε. Τι έγινε, Γιώργο?
1: Παιδιά, κάψουμε, σκέφτεται. Ξύνε τη μύτη μου. Τι έγινε, παιδιά?
0: Αυτό δεν είναι ξύσιμο μύτης. Αυτό είναι τη βγάζω και την ξαναβάζω μετά.
1: Παιδιά, κάτι έγινε. Ξύνε τη μύτη μου.
0: Η ρέγκα φταίει.
1: Η ρέγκα.
0: Ναι. Θα χρειαστούμε επίσης αγκουράκι σε λεπτά στίξ.
1: Νομίζω ότι θα φτενιστώ.
0: Φρέσκο κρεμμυδάκι. Από εκεί ή βάλε το χέρι σου. Κρέμα από ξινομυζήθρα, λίγο ξύσμα λεμονιού, άνηθο και μαύρο πιπέρι.
1: Μαύρο.
0: Να, το μαύρο πιπέρι φταίει και θέλει.
1: Παιδιά, πραγματικά θα μπει και μαύρο πιπέρι στη μύτη μου.
0: Επίσης θα χρειαστούμε γιαούρτι στρεγγιστό, λίγη μουστάρδα, μέλι, λεμονάκι, λαδάκι και φυσικά ψιλοκομμένη κάπαρη. Καταρχήν πρέπει να απλώσεις, Γιώργο, το ρύζι στο νόρι.
1: Το νόρι? Μα τι είναι το νόρι, είπαμε?
0: Το νόρι είναι αυτό που το βάζεις και γίνεται το σούσι.
1: Τι, το φίκι?
0: Ναι.
1: Γιατί, δηλαδή φίκι δεν μπορούμε να το πούμε, να το πούμε νόρι.
0: Νόρι το λένε, τι κάνουμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το πούμε φίκι, θα πάρεις ένα φίκι από τη θάλασσα που δεν είναι το
1: έχουμε
0: κατάλληλο.
1: Έχουμε ωραιότατα φίκια, γιατί όχι.
0: Δεν είναι όμως κατάλληλο για βρόση.
1: Μάλιστα.
0: Μετά θα βάλουμε γραμμή από μια ξινομυζήθρα.
1: Ναι.
0: Μετά θα προσθέσουμε τη ρέγκα. Σαν να κάνεις τόστ. Μετά θα βάλουμε από πάνω τη γλιστρίδα.
1: Πάντως η ρέγκα με λαθολέμονα, έτσι, ωραία. Είναι κόλαση.
0: Τη γλιστρίδα, το αγγούρι και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και θα το τυλίξει.
1: Μάλιστα.
0: Μετά θα βάλεις από πάνω τη σως αυτή που είπαμε πριν. Αχα. με το ξύγαλο και με τα μουστάρδι και τα μέλι και όλα αυτά. Θα βάλεις και άνηθο που πάει με τα πάντα.
1: Καλά, ο άνηθος πάει με τα πάντα όντως.
0: Και φυσικά ξύσμα λεμονιού.
1: Αχα.
0: Και κάπως έτσι το σερβίρεις με φύλλα γλιστρίδας γύρω από το ρολάκι σου, λεμόνι.
1: Αυτά
0: και...
1: τα τρώει ο Γιώργης στο χωράφι.
0: Και σταγόνες με παρθένο ελαιόλαδο. Να σου πω κάτι, όταν ο άνθρωπος έτρωγε κάθε μέρα ρέγκα και μετά έτρωγε αυγά και μετά πάλι ντάκο και τέτοια πράγματα, είπε λίγο να το εξελίξει η γυναίκα του για να μην τη βαριέται.
1: Έτσι όμως βαρέθηκαν και τα κριτικά στο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο, τα κριτικά φαγητά.
0: Τυχαίο.
1: Δηλαδή λέγανε τώρα πάμε στο μοναδικό καφενείο του χωριού, κάθε μέρα έχει.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Τα ίδια, θα μας σερβίρει πατάτες, θα μας σερβίρει ντάκο, ντοματούλα, αγκουράκι. Ήμαρτον πια, ήρθε το σουσάδικο δίπλα με τα sushi roll εκεί, με ωραία design, κακό ιστορία. Σου λένε να το εδώ θα πηγαίνουμε τώρα. Οπότε φύγαν από το καφενείο των γιαγιάδων και πήγανε δίπλα στο καινούριο sushi spot, το οποίο πραγματικά έγινε χαμός. Οι γιαγιάδες φυσικά βλέποντας όλο αυτό δεν μπορούσαν να το αφήσουν να περάσει έτσι, και έτσι το σχέδιο ρακοκάζανο μπήκε σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, και έγινε του κακού χαμού.
0: Εδώ μεταξύ.
1: Να πούμε βέβαια ότι στο βίντεο έχουμε και ωραίο ξύλο, έτσι.
0: Αυτό ήθελα να πω και με πρόλαβε.
1: Πέφτει ξύλο, παιδιά! Άγριο ξύλο!
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, εμείς θέλαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να είναι ξένοι. Ξένοι να έχουν έρθει στην Ελλάδα.
1: Τουρίστες.
0: Ναι, ναι, να κάνουν τους τουρίστες. Οπότε εγώ μίλησα με τον φίλο μας, τον Μανώλη Πετάση, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μου πρότεινε κάποιους ανθρώπους που ήξερε. Πού να ήξεραν οι άνθρωποι ότι θα έρθουν στα γυρίσματα του καλοκαίρι στο Νότο.
1: Τους
0: είπαμε ότι απλά θα κάνουν. Περνάνε από ένα καφενείο και θα κάτσουν να φάνε.
1: Παιδιά, τους είπαμε ότι ήταν οι άνθρωποι. Ναι, εντάξει, ήταν μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, καταλαβαίνετε, πάνω των 50, ας πούμε. Οι οποίοι έκατσαν, ας πούμε, στις καρέκλες. Αυτό ήταν το σχέδιο, αυτό ήταν η ενημέρωση. Ότι θα κάτσουν, θα κάνουν τους κουμπάρους. Ότι πίνετε καφέ, ότι τρώτε σούσι κτλ. Λοιπόν, τους ανθρώπους εκτός από όλο αυτό, τους βάζαμε να τρέχουν. Μια στιγμή πλακωθήκαν όλοι μεταξύ τους στην μέση της πλατείας του χωριού.
0: Παίζανε αληθινό ξύλο.
1: Αληθινό, τους λέγαμε, όχι έτσι, μην γελάτε. Κανονικά θέλουμε χτυπήματα. Πάμε, πάρε ξαναδώσ' του. Παίρνουν το δίσκο να το χτυπάνε στο κεφάλι. Να καβαλάει ο ένας τον άλλο, κάποιος έσυσε μια μπλούζα. Τους σκίσανε την μπλούζα.
0: Καλέ, χαστούκι κανονικό έδωσε.
1: Παιδιά, έπεσε ένα χαστούκι κανονικό. Το έχουμε στο βίντεο μέσα. Υπάρχει πλάνο με μια τουρίστρια. Με μια γυναίκα που έκανε τουρίστρια, η οποία ρίχνει ένα χαστούκι σε μια άλλη κυρία.
0: Και εντωμεταξύ αυτές οι κυρίες ήταν φίλες, κολλητές, κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι μετά το βίντεο. Μετά το βίντεο δεν ξέρω τι έγινε. Επίσης, να πούμε και για το πικάντικο της ιστορίας ότι ένα ζευγάρι τουριστών ήρθε κανονικά, αλλά έφυγε όμως με άλλο τέρι.
0: Αχ, λες.
1: Γιατί κάπως έγινε το mix match εκεί στα γυρίσματα. Έπρεπε να μείνει ο ένας άνδρας με μια άλλη γυναίκα, γιατί εμείς μας ταιριάζανε καλύτερα.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε φύγανε μαζί μετά. Τώρα το τι έγινε δεν ξέρουμε. Αλλά πραγματικά, παιδιά, έπεσε πολύ ξύλο.
0: Ωραία, αλλά ξύλο τώρα, εντάξει, ξύλο κι εσύ. Έγινε μια μάχη.
1: Πέσανε ψηλές.
0: Ναι.
1: Okay. Όχι, πέσανε.
0: Πέσανε. Εγώ νομίζω ότι το ευχαριστηθήκανε πάντως.
1: Το ευχαριστηθήκανε. Αυτό είναι το σίγουρο. Γιατί μετά όταν λέγαμε cut, καταρχήν εντάξει.
0: Συνέχιζαν.
1: Εκτός που συνέχιζαν, ας μένανε. Λες για τους είχαμε βάλει σε μαραθώνιους. Λέει, ήρθαμε, μας είπα να πούμε κομπάρς εδώ. Πέσουμε ξύλο όλη μέρα που κάτω από τον ήλιο. Τι είναι αυτή η κατάσταση στην οποία περιήλθαμε.
0: Και εντωμεταξύ, κάνουμε, ξέρω, τη σκηνή. Τους λέμε ότι εντάξει, θα κάνετε αυτή τη σκηνή, αλλά θα το κάνουμε μία φορά. Γιατί εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την κάναμε τη σκηνή. Μετά λέει ο Γιώργος, πάμε πάλι. Ξανά άμα να παίζουν ξύλο οι άνθρωποι.
1: Πω, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε. Εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Πρέπει να βγάλουμε.
1: Να βγουν backstage.
0: Να βγάλουμε backstage. Γιατί εντάξει, νομίζω αξίζει το φετινό.
1: Βέβαια, τώρα δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας, τα οποία γίνεται μια σφαγή. Και σήμερα σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Πάρα πολύ ρωτάτε για το νέο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο που έρχεται σήμερα το απογευματάκι.
0: Επιτέλους,
1: ρακοκάζανο, έτσι θα το βρείτε, ρακοκάζανο, θα το ψάξετε στο YouTube ή θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, στο προφίλ μας στο Instagram, θα το δείτε. Οπότε λοιπόν σίγουρα στο YouTube, στο κανάλι του YouTube για να είστε 100% σίγουροι, στο καλοκαίρι στο Νότο, οπότε να είστε έτοιμοι γιατί εκεί γύρω στις 4-5 ώρα, εκεί κάπου σκάει το νέο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο και πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Yo, what's up? Baby, let's go.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπει επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
10: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
11: Είμαι η Άννα.
12: Είμαι ο Λάκης.
13: Είμαι η Αφροδίτη.
14: Είμαι ο Γιάννης.
15: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
16: Είμαι η Αγάπη.
17: Είμαι ο Δημήτρης.
18: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
19: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
20: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
3: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: καλοκαίρι στο Μέτρο! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτρες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Εγώ θα σε πάω μέχρι την Γερμανία, εκεί όπου βρίσκεται ο Βαλάντης, όπου έχει ένα μίνι μάρκετ ελληνικότατο, που έχει παρθένο ελαιόλαδο από την Καλαμάτα, έχει ελιές, έχει φέτα, έχει παξιμάδι από την Κρήτη. Μας στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του, μας ακούει καθημερινά. Και πόσο χαιρόμαστε που ένας Έλληνας δείχνει την ελληνικότητά του και με τα πράγματα που έχει εκεί.
0: Καλημέρες όμως, θα στείλουμε στη φίλη μας την Ευγενία και τον Βασίλη, οι οποίοι λέει ξενύχτησαν χθες για να δουν το βίντεο. Περιμένατε να το ανεβάσουμε λέει χθες. Και έχουμε φάει εδώ τώρα το κράξιμο της ζωής μας. Σήμερα, παιδιά, ανεβαίνει. Σήμερα.
1: Εμείς όταν το ανεβάσουμε χθες.
0: Λέγαμε σε λίγες ώρες.
1: Σε λίγες ώρες, τι εννοούμε.
0: Παιδιά, είμαστε με ώρα Πασόκ εμείς. Σε λίγη ώρα σημαίνει πιο μετά. Λοιπόν, οπότε λοιπόν να το ξέρετε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη και τη Δώρα, οι οποίοι μας ακούν από το Ηράκλειο. Ετοιμάζεται και αυτή για απογευματινή βόλτα, αλλά και για μπανάκι εκεί στον Καρτερό. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, εκεί στην Κρεπερή του Χάρη, όπου μας ακούνε και μας δίνουν πολλά χαιρετήματα και πολλά, πολλά φιλιά. Τα φιλιά μας και σε εσάς, παιδιά. Καλημέρα, σας στείλουμε στον Τάσο και τη Μέρη, οι οποίοι μας ακούνε από το Άργος Γογό και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετήματα. Από τους Κουνάβους, αχ, στα Χανιά, μας ακούνε ο φίλος μας ο Χρήστος και Εύη και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετήματα. Περιμένουμε, λέει, το βίντεο.
1: Χώρα συντονισμένη, πώς και πώς περιμένουν και αυτοί το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Ρακοκάζανο, ωραίο φαίνεται. Νομίζω ότι θα είναι. Και πολλά πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Ειρήνη με τον Νίκο, οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο, πηγαίνουν λέει στην Πλάκα, στην Λούντα, εκεί να δουν λέει απέναντι το υπέροχο νησί. Να περάσετε όμορφο, θα κάτσουν να φάνε και στις ταβερνούλες. Οπότε θα μας ξαναστείλουν φωτογραφία. Αναμένουμε μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος είναι λιγάκι συναχωμένος, αλλά με εμάς λέει περνάει η ώρα ευχάριστα. Και άλλα πολλά μας γράφει εδώ, μας αγαπάει, μας στέλνει την αγάπη του και αυτός μας ακούει πολλά χρόνια. Έτσι, μαζί με
0: πόσα πολλά, μωρέ, 5-10 είμαστε στον αέρα.
1: Είναι τίποτα.
0: Καλημέρες όμως, να στείλουμε στη φίλη μας τη Δέσποινα και το φίλο μας τον Ηλία, οι οποίοι κατευθύνονται προς τη Μεγάλη Παραλία να κάνουν μπανάκι. Αφού πάτε στη Μεγάλη Παραλία, να στείλω και εγώ μια μεγάλη καλημέρα και στο Πέλαγο Seaside Restaurant Gogo. Μας περιμένει με μοναδική κουζίνα και σήμερα διαχειρός του Σωτήρη Ευαγγέλου, κουζίνα La Grec. Όσοι είστε εκεί κοντά στην Ιερά Πέτρα, ψάξτε, γκουγκλάρετε Πλάγο Seaside Restaurant, ειδικά αν ταξιδεύετε, γιατί είναι ένας σταθμός ο οποίος πρέπει να κάνετε μία στάση. Καλημέρες όμως να στείλουμε και στο φίλο μας εκεί πέρα, ο οποίος έχει αρχίσει τις κούπες από το πρωί από το Ρέθυμνο, ο φίλος μας ο Μάνος. Τα φιλιά μας να στείλουμε εκεί και στα Λιβάδια του Μελοποτάμου, όπου είναι συντονισμένοι.
1: Εν τω μεταξύ, μας στέλνει και για την κλήρωση της Παρασκευής. Κανονικά θα γίνει, παιδιά, σε λίγα λεπτάκια. Κληρώνουμε, νομίζω, το τρίτο κατά σειρά ταξίδι Πειρά, Ηράκλειο, Ηράκλειο, Πειρά. Έχουμε δώσει ήδη για Μήλο και Σέριφο. Καλή επιτυχία στους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν. Και να πούμε ότι έχουμε και άλλους διαγωνισμούς στα social media της εκπομπής που παίζουν δυνατά, όπως το τριήμερο από την Άπελας στο Μόχλος, σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο. Πραγματικά ζηλεύω τον τυχερό ή την τυχερή που θα είναι βεβαίως έτοιμη να απολαύσει τις διακοπές της.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στην αγαπημένη μας την Ελένη, η οποία μας αγαπάει πολύ, μας γράφει εδώ πέρα και μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα να στείλουμε και στο που είναι το Πέτρος Μαρούλης απόψε, στο νέο χωριό, όπου προετοιμάζονται απόψε εγώ για να αποδεχθούν τον Πέτρο Μαρούλη στο γλέντι τους.
1: Ωραία.
0: 9 η ώρα. Όπως επίσης και να στείλουμε και στην πλατεία εκεί Πολυδρόσου, όπου ετοιμάζονται για το γλέντι τους με τον Κώστα Φασουλάκη και τον. Πώς το λένε, Μαρή, τον Καλέργη, Γιώργη Φασουλάκη και Κώστα Καλέργη. Τους μπέρδεψα. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά.
1: Πολλά τα γλέντια σήμερα.
0: Επίσης η Μαρία μας έχει ξαναστείλει από το κεντρί. Παιδιά, ξαναπείτε, λέγε τον Κονταρό. Ρε, παιδιά, τι να το ξαναπούμε. Χαμός θα γίνει απόψε στον Κονταρό, στο κεντρί. Να περάσετε υπέροχα όλοι σας. Παιδιά, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την κλήρωση για ναι, κλάιν, ζωντανά, ο νικητής στον αέρα. Όλοι όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή, να έχετε το κινητό αναχείρας, γιατί αν δεν απαντήσει ο νικητής, ξαναπάμε σε κλήρωση. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι και φυσικά όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες για το Ρακοκάζανο, το νέο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, που ανεβαίνει απόψε από τα social media της εκπομπής.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Για την κλήρωση που όλοι περιμένετε, πάνω από 700 συμμετοχές για τον νέο διαγωνισμό των ANEC Lines. Και νομίζω ότι πραγματικά σπάσατε αυτή την εβδομάδα πολλά έτσι
1: ρεκόρ
0: σε όλους τους διαγωνισμούς. Μπράβο, παιδιά, για τη συμμετοχή σας. Ήρθε η ώρα να αναδείξουμε το τυχερό για να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάει να πάρει τα εισιτήρια να πάει Ηράκλειο από Πειραιά ή θα πάρει τα εισιτήρια από Κρήτη να πάει Πειραιά. Με επιστροφή και δίκλινη καμπίνα, προσφορά της ANEC Lines. Και φυσικά έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί για Μήλο, Σέριφα, θα γίνει χαμός. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έχω πατήσει το κουμπάκι, περιμένω μας βγάλει όνομα.
1: Άιντε να δούμε.
0: Έχουμε ωραίο όνομα. Κεσαριανή.
1: Κεσαριανή.
0: Λες να συμμετέχει όλος ο Δήμος Κεσαριανής, να είναι συλλογικό το.
1: Ελπίζω όχι.
0: Η συμμετοχή.
1: Απασχόλησε, παιδί μου, το λοιπόν, κοινό έτσι να την πάρουμε την Κεσαριανή και ελπίζω να το σηκώσει.
0: Λοιπόν, η διαδικασία έχει ως εξής. Στο στούντιο έχουμε ένα τηλέφωνο εδώ μέσα που για αυτούς τους λόγους βρίσκεται εδώ για να πληκτρολογούμε τον αριθμό του νικητή και να τον βγάζουμε απευθείας στον αέρα. Αν δεν απαντήσει, αν μιλάει, αν για οποιοδήποτε λόγο μέσα σε δύο λεπτά δεν έχουμε επικοινωνία μαζί του, αναγκαστικά ξαναπατάμε το κουμπί. Να κάνουμε κλήρωση. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν απαντήσει και η Σαργενή το επώνυμο της οποίας θα πούμε στον αέρα. Αν απαντήσει, βέβαια. Βλέπω την Κογό λίγο αισιόδοξη.
1: Τι πάει.
0: Τι πάει, για να δούμε. Ωραία, καλό αυτό.
1: Το θέμα είναι να το σηκώσει.
0: Άντε και η Σαργενή να πάρει τα εισιτηριάκια σου να πάμε και εμείς να φύγουμε. Γιατί έχουμε ένα βίντεο να ανεβάσουμε σήμερα. Ρακοκάζανο που λέτε, έρχεται.
1: Ρακοκάζανο. Τίποτα, οι φίλοι μας.
0: Μάλλον ήταν σε ρακοκάζανο αυτό το βράδυ.
1: Αχ, βρήκε η Σαριανή, σου χτυπάει την πόρτα, η τύχη.
0: Και μετά παίρνετε πίσω και δεν απαντάει κανείς. Και ακούτε την εκπομπή και λένε: Ωχ, εμένα παίρνανε. Όχι, όχι, όχι.
1: Κρίμα.
0: Κρίμα. Θα περιμένουμε βέβαια μέχρι να βγει κλείς προωθείτε. Έτσι είναι η ώρα, τι να κάνουμε. Οπότε αναμένουμε και δεν έχει
1: νόημα. Όνομα, κρίμα.
0: Πάει. Πάει, τελείωσε, τελείωσε η Κυσαριανή. Ξαναπατάμε το κόμβιον εδώ για να βγάλουμε νέο νικητή. Άντε, καλό μου. Δέσποινα το όνομα. Έχουμε νικήτρια και πάλι. Μα τι γίνεται, ένας άντρας δεν παίζει σε αυτό το διαγωνισμό. Μόνο
1: οι γυναίκες. Οι γυναίκες το έχουν περισσότερο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν, Δέσποινα.
1: Δέσποινα, άντε να δούμε.
0: Θα πούμε και το όνομα, το full φυσικά να απαντήσει στον αέρα. Ξαναπαίνει εγώ η περίπου, σηκώνει το ακουστικό. Πληκτρολογεί σε 6. Κάθε αριθμό είναι και μία δόνηση αισθησιακότητα, κυρίε και κύριοι. Αισθησιακότητα είναι ένα νέο όρο. Ησύχακα εγώ σήμερα, έχοντα δει πρώτο το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο. Δεν σταματάω το πρόμο ακόμα και σε αυτέ τι πολύ δύσκολε στιγμέ στι οποίε. Βασιλεύει τον Γκριντς και φυσικά η άβολη στιγμή η οποία εγώ περίπου κλείνω το μάτι σαν.
1: Τι
0: πάει, για να δούμε. Για να δούμε, για να δούμε.
2: Ναι.
0: Είσαι η Δέσποινα Χριστάκη.
2: Ναι.
0: Είσαι στον αέρα του καλοκαίρι στον Νότο, έχει κερδίσει τα εισιτήρια που ανέχει.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια.
2: Αλήθεια μου λέτε.
1: Αλήθεια σου λέμε.
0: Όχι, πλάκα κάνω από τη ΔΕΗ είμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το σκεφτόμουν. Αλήθεια σας λέω.
1: Μπράβο σου, είδες, μας ακούει. Ήταν δίπλα στο κινητό τη.
0: Και επίσης να σου πούμε ότι είσαι τυχερή, γιατί δεν κληρώθηκε εσύ με την πρώτη. Κληρώθηκε άλλος και δεν απάντησε στο τηλέφωνο.
1: Καλά να πάθει.
0: Και ξανακάναμε την κλήρωση και βγήκε εσύ. Οπότε είσαι
2: αλήθεια.
0: Πολύ τυχερή.
2: Τι να πω.
0: Έτσι.
2: Τι
0: έτσι.
2: Να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Δέσποινα, από ποιο μέρος της Ελλάδας είσαι?
2: Από εδώ, από Ιεράπετρα.
0: Ιεράπετρα, τέλεια.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Και ποιο θα πάρεις μαζί στο ταξίδι, δώσε μας ένα info
2: τώρα. Το σύζυγο. Το σύζυγο.
0: Όλοι το σύζυγο σέρνουν.
1: Ωραιότατο ταξιδάκι.
0: Τέλεια, τέλεια. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για τις λεπτομέρειες. Καλό καλοκαίρι να είσαι και πάντα τυχερή. Σου ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Να είστε πάντα καλά.
1: Φιλιά
2: πολλά.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Untergliebenen, Glauben, Globen.

καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4,

0: Έτσι φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα. Ιστορική ημέρα για το καλοκαίρι στο Νότο. Το νέο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, Ρακοκάζανο, έρχεται.
1: Ναι, θα γίνει χαμός και είναι ιστορική ημέρα, γιατί είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μας βίντεο. Το Ρακοκάζανο έρχεται στα social media του καλοκαίρι στο Νότο σήμερα το απόγευμα. Να είστε συντονισμένοι, γιατί θα γίνει χαμός. Το νέο hit Sky. Και πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει καν να σας αρέσει. Εμάς μας αρέσει, το τραγουδάμε. Είναι τέλειο. Να μην πω τι άλλη λέξη είναι που δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Οπότε λοιπόν ευχόμαστε να το απολαύσετε, να σας κερδίσει από την πρώτη στιγμή, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, να φτάσει γρήγορα στην ομογένεια, να φτάσει παντού το μήνυμα της Κρήτης και φέτος ότι το νησί αυτό πρωταγωνιστεί παντού. Είμαστε από την Κρήτη. Τελείωσε ρε φίλε, τελείωσε. Με έχει πιάσει το πατριωτικό μου.
0: Τελείωσε.
1: Ντάκος και τη γανιτή πατάτα. Όχι που είχες και στο χωριό σου σούσι. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν, πραγματικά το νέο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο έρχεται και θα κάνει πανικό. Φιλιά πολλά σε όλους, τα λέμε Δευτέρα στις 12.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα με κιμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
3: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
4: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
3: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
4: Αιώνιο νερό, Eternal Water. Με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
3: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο
2: 3. Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο
3: 2. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 1.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
13: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
14: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
15: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
17: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese. That's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
2: Ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου θε μνημόσυνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Summer
3: starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
4: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη, εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
5: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
5: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
4: Eternal Water. Διψάς...
5: τι λέω τόση ώρα.
4: Να το βρεις.
6: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
7: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια.
6: Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο!
7: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ,
8: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: μέρες φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
3: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
10: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
11: Είμαι η Άννα.
12: Είμαι ο Λάκης.
13: Είμαι η Αφροδίτη.
14: Είμαι ο Γιάννης.
15: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
16: Είμαι η Αγάπη.
17: Είμαι ο Δημήτρης.
18: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
19: Είμαι ο Βαγγέλης.
20: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
21: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
22: Εντάξει, εγώ χατήρια δεν χαλούν σε καμία των περιπτώσεων. Το έχει στείλει από νωρίς το μήνυμα, οπότε οφείλω να το σεβαστώ. Καλησπέρα. Καλώς μου ήρθατε. Είναι απόγευμα Παρασκευής και τα απλά καθημερινά μόλις τώρα μπαίνει στην παρέα σας εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και χειρίζω την έναρξη και του σημερινού απογεύματος με Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

όχι, όχι, όχι, μην μου τα κάνεις αυτά. Δεν είναι Δευτέρα, είναι Παρασκευή. Και μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, το οποίο ευελπιστώ ότι ο καιρός θα βοηθήσει στο να μας κάνει να το περάσουμε στο κύμα εκεί στην ακροθαλασσιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε, παιδιά, έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες και παρέα με την Pizza Fan, το smartpart.gr και το Guzuloglu. Νομίζω ότι όλο αυτό το απόγευμα, το δικό μας απόγευμα, θα είναι ακόμα πιο απολαυστικό. Αγάπη.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

κάτι άκουσα κι εγώ για την Κατερίνα Γιώγιου και το καλοκαίρι στο Ηράκλειο. Θα έχει σταθμό το καλοκαίρι στο Ηράκλειο η Κατερίνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ελάτε να αλληλεπιδράσουμε και σήμερα. Σήμερα το θέλω πιο πολύ από όλες τις υπόλοιπες φορές, γιατί είναι Παρασκευή, πρέπει να πούμε τα νέα μας. Και επίσης μπορείτε να ψηφίσετε και εσείς τραγούδια για να μπουν στο top 10 του A52,9. Οπότε διπλός ρόλος του Viber σήμερα το απόγευμα. 6931-929-929, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας σε οποιαδήποτε μορφή. Γραπτά, ηχητικά, βίντεο, φωτογραφίες, οτιδήποτε. Και αν θελήσετε, στο 6931-929-929.

0: Τι κάνεις?
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αιγαίο και Αναβύση, και σε έχω και βιβλίο που έχει να κάνει με τις θάλασσες, όχι μόνο του Αιγαίου, γενικότερα πιο αχαρτογράφητες. Λοιπόν, σε έχω πολύ ωραίο βιβλίο αυτό το απόγευμα, η πρότασή μου. Αχαρτογράφητα νερά λέγεται και έρχεται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λογοτεχνικό βιβλίο, κοινωνικό εγώ θα το έλεγα. Η Άννα Γαλανού έχει βάλει τον καλύτερό της σε αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο, μια ανατρεπτική ιστορία ελπίδας και προσωπικής νίκης που αγγίζει ευαίσθητες χορδές. Αν σου αρέσουν αυτά τα βιβλία, νομίζω ότι θα το λατρέψεις. Ένα βιβλίο το οποίο το κεντρικό μήνυμα είναι ότι δεν σώζει πάντα η αγάπη, αλλά η δύναμη να αντέχουμε στα δύσκολα και να διεκδικούμε ξανά τη ζωή μας πίσω. Μέσα από έντονα συναισθήματα και ρεαλιστικούς χαρακτήρες, η Άννα Γαλανού μας παρασύρει σε μια διαδρομή γεμάτη από μυστικά και από ανατροπές που θα μας κάνει να σκεφτούμε πολύ το συγκεκριμένο βιβλίο μετά το κλείσιμο της τελευταίας σελίδας του. Είναι από αυτά τα βιβλία τα οποία τα σκέφτεσαι αργότερα και σου αφήνουν πολύ ωραία μηνύματα. Συγχαρητήρια εγώ θα πω στην Άννα Γαλανού και παράλληλα θα στο προτείνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο βιβλίο.

Miley Summer το mood αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι και Παρασκευή, οπότε καταλαβαίνεις, συντρέχουν πάρα πολλοί λόγοι στο να αισθανόμαστε λίγο πιο το αίσθημα του φεβιού. Ε? Είναι λίγο παραπάνω τις Παρασκευές. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίες συναυλίες και για την ακρίβεια 8 του μήνα έχουμε μια όχι απλά συναυλία, συναυλιάρα με τον Θοδωρή Φέρη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα για το επόμενο διάστημα, αλλά ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτό. 8 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, και το Παγκρίτιο Στάδιο θα ζήσει φανταστικές στιγμές με το Θοδωρή Φέρη, που έρχεται να μας συνεπάρει με τις μουσικές του. Θα τα πούμε εκεί, γιατί θα είμαστε εκεί. Ο A92,9 είναι χορηγός επικοινωνίας και σας προσκαλεί σε αυτήν την μαγική βραδιά με τον Θοδωρή Φέρη. Θα υπάρχουν και προφανώς δωρεάν προσκλήσεις για τους ακροατές του A92,9, οπότε stay tuned στα social media του app για να τις διεκδικήσετε.

Όχι, συναυλίες δεν κάνει ο συγκεκριμένος όπως ο Θοδωρής Φέρης, αλλά μας φτιάχνει πολύ ωραία τα βράδια μας κάθε Παρασκευή και Σάββατο ή γενικότερα σε εκδηλώσεις, αν τον έχετε πετύχει τον Παντελή Τσιμπινό, είμαι σίγουρος ότι έχετε διασκεδάσει απίστευτα μαζί του. Αυτό λοιπόν που κάνει, αν τον έχετε πετύχει έξω σε βραδιές, το κάνει και μέσα από τα DEX του A92,9 κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο από τις 12 το βράδυ μέχρι και τις 2 το ξημέρωμα. Αυτό θα κάνει λοιπόν και απόψε το βράδυ και αύριο το βράδυ εδώ στον A92,9 και σας το προτείνω να το ακούσετε και να διασκεδάσετε μαζί του.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
8: Γιατί χειμερινό?
7: Γιατί είχε ένα τζάκι, λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ, τα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
8: Σε παρακαλώ, μπορεί να με προειδοποιήσει.
7: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ τη κομμωδία είναι η έκπληξη.
8: Θα πιάσει νευρικό.
7: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώ θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
8: Γέλιο, το καλό που σου θέλω.
7: Μπορεί να σου πιάσει ο νευρικός ο γείτονας. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιος. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
6: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
9: Summer starts here.
10: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
11: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
12: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
13: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
11: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
13: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
11: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
14: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
15: Πάλι κρύο το νερό.
16: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
15: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
16: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
15: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2812-528088.
16: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
18: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
20: Μία ώρα μας έχει μείνει, για την ακρίβεια 60 λεπτά. Στο σύνολο των 120 λεπτών που βρισκόμαστε εδώ παρέα κάθε απόγευμα, έχουμε μπροστά μας μία γεμάτη ώρα ακόμα, γεμάτη από μουσικές επιλογές που και έχετε επιλέξει και αγαπάτε και αγαπάμε κι εμείς. Να, όπως η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία θα ανοίξει τη δεύτερη ώρα εδώ στο ΝΑ 92,9. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, λοιπόν, αμέσως τώρα, γιατί το ζήτησε η Ελένη και εμείς χατήρια δεν χαλάμε.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί έχω δει ένα βίντεο και γενικότερα το κάνουν στο TikTok. Στο TikTok, παιδιά, πόσο κολλητικό είναι αυτό το πράγμα, πόσο μπορεί να κολλήσεις. Έχω δει λοιπόν ένα βίντεο με μια σαλάτα, η οποία το καλοκαίρι γενικότερα οι σαλάτες και τα ελαφριά αυτά τα γεύματα νομίζω ότι τραβάνε πάρα πολύ. Υπάρχει λοιπόν μια σαλάτα η οποία δεν έχει μαρούλι, αλλά είναι πράσινη σαλάτα με βάση τα λαχανικά, αλλά στηρίζεται και στα όσπρια. Έχει γίνει viral, σίγουρα θα την έχετε δει, τη φτιάχνουν όλοι και στην ουσία εγώ θα την έλεγα πυκνή σαλάτα οσπρίων, έτσι γεμάτη μπαμπάτσικη σαλάτα οσπρίων. Το μυστικό της επιτυχίας είναι να την εμπλουτίζεις με μπόλικα ψιλοκομμένα τραγανά λαχανικά. Εγώ αγαπώ τις πιπεριές, οπότε βάζω αρκετές μέσα πιπεριές και λαδόξιδο για να δημιουργήσεις ένα γεύμα το οποίο θα σου δώσει όλες τις εντάσεις. Σαν τον Κουτσόπουλο μιλάω τώρα νομίζω. Τέλος πάντων, φρόντισε να το κάνεις, μπλέξε λίγο τα λαχανικά με τα όσπρια σε σαλάτα και θα καταλάβεις ότι και σε κρατάει και σε κρατάει χορτάτο και σε κρατάει στυλάτο, γιατί δεν έχουν πολλές θερμίδες, οπότε φρόντισε. Και γενικότερα αυτές οι σαλάτες, ρε παιδιά, το καλοκαίρι, πόσο αγαπημένες γεύσεις μπορούν να σου φτιάξουν, στο τίποτα, στο φτερό, πάρα πολύ γρήγορα.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9. Ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

τη σαλάτα θα σε πάω εγώ παραλία. Γιατί πώς θα πάμε στην παραλία? Με το αυτοκίνητό μας ή με το μηχανάκι μας. Και γιατί θα πάμε εκεί? Γιατί το αυτοκίνητό μας και το μηχανάκι μας λειτουργεί στα καλύτερά του, και ειδικά για τις πιο μακρινές διαδρομές πρέπει να το φροντίζουμε και εμείς. Πλησιάζει η ώρα για σερβίς ή προέκυψε μια μικρή ζημιά στο θέμα αυτοκινήτου ή μηχανής και όλο το αναβάλεις? Τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου έχουν την κάθε λύση για το κάθε μοντέλο. Σου προτείνω να περάσεις μια βόλτα είτε από τα καταστήματά τους εδώ στο Ηράκλειο, που τους συναντάμε στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, ή στο Μάρκου Καραναστάση 4, στο τέρμα της Παπαναστασίου, ή αν δεν θέλεις να περάσεις από εκεί και ξέρεις τι έχει ακριβώς το αυτοκίνητό σου ή η μηχανή σου, μπορείς να μπεις και στο smartpart.gr και να κάνεις τις αγορές σου μέσα από εκεί και να το φτιάξεις κιόλας, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Θυμήσου το την επόμενη φορά, smartpart.gr.

0: Κίλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά, 92.9.
10: App 92.9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

These beautiful things that I've got. Σου έχω πρόταση για την πίτσα φάνε, γιατί την αγαπώ την πίτσα lime. Υπάρχει και προσφορά που σε δίνει green cola lime και έτσι ολοκληρώνεται η γεύση. Μπαίνεις στο κατάλογο της Pizza Fan και παραγγέλνεις η Pizza Lime για σένα που σου αρέσουν οι καινούργιες γεύσεις, οι διαφορετικές γεύσεις ή για σένα που σου αρέσουν να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα. Ο Δημήτρης Καρμούτσος μέσα από τις πίνσες που έχει δημιουργήσει έχει πάει τις γεύσεις της Pizza Fan σε άλλο επίπεδο. Οπότε την επόμενη φορά που θα βάλεις παραγγελία, πάρε πίντσα lime. Και με κάθε πίντσα lime να ξέρεις ότι παίρνεις δώρο και την green cola lime. Έτσι, γιατί είναι ανοιχτοχέρα η Pizza Fan και της αρέσει να μας προσφέρει τα καλύτερα στις καλύτερες τιμές και στις καλύτερες προσφορές. Οπότε κατέβασε την εφαρμογή και παράγγειλε την.

Μην παίρνεις και όρκο, γιατί ειδικά στην Κρήτη δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Δεν έχει πάντα το καλοκαίρι ηλιακάδα. Έχουμε και περίεργες ημέρες, αγαπημένε Νικηφόρε. Μην το δένεις κόμπο. Ε? Και ειδικά στην Πάνω Ελλάδα νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο έντονα. Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο πάμε να ακούσουμε αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη. Θα έρθει και τον Ιούλιο στο Ηράκλειο κάποια στιγμή. Θα τα πούμε αυτά εν καιρό. Προς το παρόν, Ιουλία Καλυμάνη, και με ξόδεψες έτσι λίγο πριν το κλείσιμο και αυτής της εβδομάδας.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την πίτσα φαν της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη πίτσα φαν και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την πίτσα φαν της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αυτό ήταν. Φύγαμε για Σαββατοκύριακο. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Μισή πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Και κάπου εδώ θα σου πω το καλό υπόλοιπο και θα σου πω και το πιο όμορφο καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω ο καιρός να μας βοηθήσει στο να μαυρίσουμε λίγο. Αυτός είναι ο στόχος του Σαββατοκύριακου. Και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα εδώ στο NA 52,9. Θα τα ξαναπούμε απλά καθημερινά εκεί. Τη Δευτέρα το απόγευμα, λίγο μετά τις 4. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μείνε συντονισμένος στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
10: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
11: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
7: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
6: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
7: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
6: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
8: Summer starts here.
5: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κίλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
4: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
3: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
4: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
3: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
4: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
3: Πατατάκια στο φραπέ.
4: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
3: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
4: Αλήθεια, να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
3: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
4: Ναι, εναλλακτικά.
3: Από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
4: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια. Φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
3: Φέρει του ένα κουλουράκι, κάτι.
4: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
3: Λίτσα σοκολατάκι.
4: Είπε κουλουράκι και ήρθε μνημόσυνο.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Απ 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
8: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
9: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
7: Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
9: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
7: Και θα του πω: Πάλι αύριο!
8: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες.
7: Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς.
4: Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνε συντονισμένος στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
9: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
1: Όλοι να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Χαρίς Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
15: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
14: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
15: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
14: Eternal Water. Διψάς...
15: τι λέω τόση ώρα.
14: Να το βρεις.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
18: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: Στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
12: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σηκώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλι πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yes.
1: Up 92.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
5: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γέλιο, το καλό που σου θέλω.
5: Μπορεί να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
1: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
4: Κόλλησε την κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον Απ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
2: Ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και είμαστε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Απ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
4: Απ 92,9.
0: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
12: Oh yes!
11: Up 92,9.
8: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.